0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ένα ζώο μόνιμα αλυσοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ο Γιάννης Κότσιρας κάνει φυσικά τις προτάσεις του εδώ. Αν είσαι ελεύθερη το Σάββατο, γιατί η ζωή είναι σε μια μέρα κανονικά. Αλλά παρόλα αυτά, σήμερα είναι Παρασκευή ή αλλιώς Χαρασκευή. Ή αλλιώς σήμερα είναι η μέρα που δεν λύνουμε προβλήματα, τα μεταθέτουμε ευγενικά και τείχο-τείχο για τη Δευτέρα. Έτσι τουλάχιστον προσπαθούμε να κάνουμε, χωρίς να το καταλαβαίνουν, ελπίζουμε οι άλλοι, και κυρίως πολύ διακριτικά ακόμα και για τον ίδιο μας τον εαυτό. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είσαστε, ελπίζω να είσαστε καλά. Εμείς εδώ, μόνοι σαν ανεμόνοι, χωρίς Δημήτρη σήμερα. Έτσι θα πάει σήμερα το δίωρο αυτό, το Μη Με Ξυπνάς από τις 6. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η παρέα σας είναι κάτι περισσότερο από χρήσιμη. Είναι απολύτως αναγκαία, όπως κάθε μέρα βεβαίως, αλλά ένα περισσότερο σήμερα. Λοιπόν, ο αγαπημένος Σπύρος Νικολαίδης φροντίζει τον ήχο. Η Μικαέλα Θεοφίλου είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και κάπως έτσι θα πάμε μαζί από τώρα και μέχρι τις 8, γιατί έχουμε να πούμε πολλά και έχουμε να ακούσουμε ακόμα περισσότερα.

Δύο είναι οι στίχοι έτσι τώρα που ξεχωρίζω. Είναι το «Θα κοιμηθείς έτσι όπως έστρωσες» αυτό, από αυτό το τραγούδι του Lou Reed με τους ελληνικούς στίχους του Διονύση Σαββόπουλου. Φυσικά έχει και άλλους πολύ ωραίους στίχους μέσα που δημιουργούν εικόνες. Κάποια στιγμή μέσα στο τραγούδι αυτό λέει για την κυριακάτικη εκδρομή και αναρωτιόμουν την ώρα που το άκουγα το τραγούδι, πάμε κυριακάτικες εκδρομές πια ή είναι κάτι παλιό που μας θυμίζει απλά παλιές οικογενειακές έτσι στιγμές και δεν πηγαίνουμε πια κυριακάτικες εκδρομές? Αναρωτιέμαι εγώ, γιατί ξέρεις κιόλας έχουμε βάλει και αυτό τον τίτλο της Κυριακής, ότι είναι η Κυριακήλα που μας πιάνει αυτό, έλα μωρέ τώρα έρχεται Δευτέρα, πού να τρέχω τώρα, ας κάτω στο κρεβάτι να κοιμηθώ. Δεν ξέρω, μήπως μας έχει πάρει η μπάλα από κάτω λόγω καθημερινότητας, αναρωτιέμαι. Για πείτε και εσείς τη γνώμη σας. 2 10 60 13 168 και 169 είναι τα τηλέφωνά μας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά, αν θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, φυσικά και μπορείτε στο Viber. Ήδη έχετε ξεκινήσει με πολύ μεγάλη επιτυχία και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Μας στέλνετε βρίσκοντάς μας στο λογαριασμό μας δεύτερο πρόγραμμα 2 λέξεις 2 M στην παρά αναζήτησης. Στέλνετε το μήνυμά σας και εμείς απαντάμε σε πρώτο χρόνο ή όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Λόγια καθημερινής σοφίας, σαν σήμερα γεννήθηκε ένας πολύ σπουδαίος Αμερικανός συγγραφέας που βραβεύτηκε και με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1949 για τη βουή και το πάθος, ο Βίλιαμ Φόκνερ. Γι' αυτόν μιλάμε, αυτός θα μας πει τη σοφία της καθημερινότητας, τα λόγια καθημερινής σοφίας, συγγνώμη. Και λέει λοιπόν, το να ζεις οπουδήποτε στον κόσμο σήμερα και να είσαι εναντίον της ισότητας λόγω ράτσας ή χρώματος είναι σαν να ζεις στην Αλάσκα και να είσαι εναντίον του χιονιού.

Ένα φιλί δώσ' μου, ένα φιλί από δυος μου. Νάτα Σαμποφίλιου και Μανώλης Φάμελος. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9 στους 90 στη Θεσσαλονίκη και στις κατατόπους συχνότητες. Είναι Παρασκευή σήμερα, του τέστην και Χαρασκευή. Για πάρα πολλούς από εμάς αυτό σημαίνει ένα Σαββατοκύριακο, έτσι λίγο να το χαρούμε, λίγο διαφορετικό και λίγο πιο φθινοπορεινό. Εντάξει. Για κάποιους άλλους βέβαια σημαίνει ότι θα δουλεύουν κανονικά και το Σαββατοκύριακο, οπότε ας χαιρόμαστε με μέτρο. Λοιπόν, είναι η 268η ημέρα του έτους. Έχουμε ανατολή ηλίου 7 και 14 σε περίπου μία ώρα. Δύση ηλίου 19 και 19 με την Εφροσύνη σήμερα να γιορτάζει και όλα τα λεγόμενα αυτά που ονομάζουν οι Αγγλοσάξονες undercover ονόματα, δηλαδή Φρόσο, Έφη, τι άλλο θα μπορούσε να είναι τώρα. Για ψάξε και εσύ να με βοηθήσεις, βρε Σπύρο μου. Κατά τα άλλα, τι άλλο έχουμε. Καλά, να πούμε χρόνια πολλά και σε όλους όσοι έχετε γενέθλια. Είναι βραδιά του ερευνητή σήμερα. Είναι η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία. Και όταν λέμε αταξία, δεν εννοούμε ότι είμαστε άτακτοι. Όχι, εννοούμε για τη σπάνια νευρολογική νόσο των αρμόδιων φορέων και του κοινού, για την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων και του κοινού, καθώς και την υποστήριξη των ανθρώπων με αταξία, των οικογενειών και των φροντιστών τους. Είναι μια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει τον κινητικό συντονισμό κυρίως. Είναι Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων. Να τους προσέχουμε τους πνευμονές μας, παρακαλώ. Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, θα πούμε περισσότερα μέσα στην εκπομπή. Είναι Εθνική ημέρα κόμιξ στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πριν από αυτό είναι Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Ναι, με μέτρο έτσι τα φάρμακα, αλλά με αγάπη στους ανθρώπους έτσι που μας τα δίνουν, φτάνει να τους εμπιστευόμαστε. Λοιπόν, όπως είπα, είναι Εθνική ημέρα κόμιξ στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επίσης έχουμε και τριπλή ημέρα σήμερα για το γαστρονομικό σύμπαν των Ηνωμένων Πολιτείων. Και τι είναι, έχουμε καταρχάς, είναι η Διεθνής ημέρα αγκάλιασε ένα vegetarian. Δεν ξέρω αν θέλουν οι vegetarian να τους αγκαλιάσουμε, γιατί μου έχει συμβεί, όχι σε μένα, σε ένα φίλο μου. Κάπως έτσι, παιδί μου, τι γίνεται βρε Θανάση μου, καλά είσαι, έλα να, να σου δώσω μια αγκαλιά. Και επειδή ο Θανάσης ήταν vegetarian, τώρα Θανάσης, έτσι το είπα τυχαία, δεν ήθελε. Δεν ξέρω τώρα γιατί δεν ήθελε. Εθνική μέρα και σαντίγιας επίσης, και μια ωραία μέρα έτσι λίγο για τους ανθρώπους που, που φροντίζουν εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για το σέρβις του φαγητού. Ωραίες ημέρες, δεν τις λες άσχημες. Εμείς πάλι θα σπρώξουμε λίγο τη μέρα για να βγει. Όχι και τόσο, η Παρασκευή είναι ωραία.

Το έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Ορέστης Ντάντος και Μαριάννα Κατσιμίχα. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σαν σήμερα, επειδή έχω μια πολύ ιδιαίτερη αγάπη στο συγκεκριμένο άνθρωπο, στο συγκεκριμένο καλλιτέχνη, στο συγκεκριμένο σκηνοθέτη και στη συγκεκριμένη προσωπικότητα. Και επειδή και στο story που ανέβασα εχθές έγινα, μετατράπηκα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης σε αυτόν εκεί τον τύπο, θέλω λίγο να αναφερθούμε στον Πέδρο Αλμοδόβαρ, που γεννήθηκε σαν σήμερα πριν από 77 ολόκληρα χρόνια. Ο άνθρωπος που γεννήθηκε στη Λαμάντζα, που μεγάλωσε σε καθολικό σχολείο και στα 16 του έφυγε για τη Μαδρίτη. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία του ισπανικού σινεμά, γιατί από το καθολικό σχολείο της Λαμάντζα πέρασε στο κίνημα Μόβιντα της Μαδρίτης. Στα 16 του άφησε τη Λαμάντζα για τη Μαδρίτη, εκεί βρήκε τον κινηματογράφο, εκεί βρήκε τη μουσική, εκεί βρήκε τη δική του φωνή. Μπέρκμαν, Χίτσκοκ, Μπονουέλ, ροκ, αυτό το Λαμόβιντα, το κίνημα Λαμόβιντα, αυτά επηρέασαν τον Αλμοδοβάρ, ένα παιδί της Λαμάντζα που άλλαξε το ισπανικό σινεμά. Το κόκκινο, οι γυναίκες, το πάθος, το χάος έγιναν η κινηματογραφική του υπογραφή. Δεν αφηγήθηκε απλώς ιστορίες, έφτιαξε ένα ολόκληρο σύμπαν με ταινίες όπως «Οι γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης», «Όλα για τη μητέρα μου», «Δεκάδες γυναίκες που δεν ζητούν άδεια για να υπάρξουν». Αυτός είναι ο κόσμος του Αλμοδοβάρ. Να δείτε και τις πικρές γιορτές, την καινούργια του ταινία. Από τη θρησκευτική αγωγή της παιδικής του ηλικίας στην απόλυτη καλλιτεχνική ελευθερία, ίσως γι' αυτό ο Αλμοδοβάρ δεν φοβήθηκε ποτέ να τα βάλει με τις συμβάσεις. Γίνεται λοιπόν σήμερα 77 ετών αυτός ο πολύ σπουδαίος Ευρωπαίος, Ισπανός σκηνοθέτης, και πάμε να θυμηθούμε ένα τραγούδι που έχουμε ακούσει στην ταινία, νομίζω ψηλά τα κούνια, «Piensa en mí», Luz Casal.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Και εμάς μας τρομάζει ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Είναι εδώ στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας του «Μη με ξυπνάς» από τις 6, ο κόσμος που αλλάζει. Εδώ είμαστε και όσοι ανοίξετε τώρα τα ραδιοφωνά σας, προφανώς και θα συνειδητοποιήσετε ότι σήμερα είμαστε χωρίς Δημήτρη Μαϊδάνη. Ο Σπύρος Νικολαίδης φροντίζει τον ήχο. Η Μικαέλα Θεοφίλου είναι μόνη της στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Αλλά όχι και τόσο μόνη με όλους εσάς, με τα όμορφά σας μηνύματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Και είναι η ώρα, είναι η στιγμή που μαζί με τον Δημήτρη κανονικά θα λέγαμε τις ειδήσεις και αυτό θα το κάνω μόνη μου τώρα. Οι τρεις από τις πέντε ειδήσεις αφορούν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Για να καταλάβετε πόσες ειδήσεις βγαίνουν από εκεί, στο διπλωματικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και όπως τόνισε, η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Υποστήριξε το διάλογο με την Τουρκία, με μοναδική διαφορά την οριοθέτηση ΑΟΣ και Υφαλοκρηπίδας, ζήτησε λύση στο Κυπριακό βάση του διεθνούς δικαίου και επανέλαβε τη στήριξη σε λύση δύο κρατών στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη βελτίωση της ελληνικής οικονομίας και τη μείωση του χρέους. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου και τον Αντώνιο Γκουτέρες. Με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό συζητήθηκε η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ και η περιφερειακή σταθερότητα, ενώ ο Νετανιάχου συνεχάρη την Ελλάδα για την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ τέθηκαν στο τραπέζι το Κυπριακό, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Κάλεσμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους στο συντομότερο δυνατό, απευθύνει ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα, εδώ πιο πάμε στα εγχώρια, η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο ανακριτής αναμένει τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων, καθώς και τις άρσεις του απορρίτου των επικοινωνιών των προφυλακισμένων γιατρών. Παράλληλα, η νοσηλεύτρια του ιατρείου κατέθεσε ότι στο τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη, ότι τη ζητήθηκε να τηρήσει κοινή γραμμή και ότι πραγματοποιούνταν ταυτόχρονα δύο πλασμαφαιρέσεις σε δύο διαφορετικά δωμάτια. Στην αθλητική μας ενημέρωση, τεράστια νίκη με σκορ 2-1 επί της Σερβίας μέσα στο Βελιγράδι πήρε η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών για την πρώτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων του Nations League. Στο μπάσκετ, για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 91-72 την Παρί στο ΟΑΚΑ και ο Ολυμπιακός με 106-89 την Μπασκόνια στην Ισπανία.
1: Ναι, ναι, Ρόδες 2005.

0: Δεν είναι ο κόσμος αυτός, είναι διαφορετικός. Ας μείνουμε σε αυτό το στίχο από τις Ρόδες και την Ελευθερία Αρβανιτάκη, αυτό το τραγούδι, γιατί θα σας πάω σε μια ιστορία που φυσικά έχει θετικό πρόσημο, αλλά είναι μια ιστορία που αξίζει να υποθεί. Θα σας πάω στο Αφγανιστάν, εκεί όπου η 23χρονη Αφγανή ποδηλάτισσα Φαρίμπα Χασίμι κατέκτησε το σημαίνιο μετάλλιο στους Ασιατικούς Αγώνες στην Ιαπωνία σε μια διαδρομή που ξεκίνησε με την ίδια και την αδελφή της να μαθαίνουν ποδήλατο κρυφά και τη Φαρίμπα να μεταμφιέζεται σε αγόρι για να μπορεί να προπονείται. Αυτή είναι η ιστορία βασικά. Έφυγε από το Αφγανιστάν, συνέχισε την καριέρα της στην Ιταλία, συμμετείχε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 και όπως αντιλαμβάνεστε αυτή η επιτυχία αποκτά έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς οι γυναίκες στο Αφγανιστάν εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυστηρούς περιορισμούς στην εκπαίδευση, την εργασία, την άθληση και την δημόσια ζωή. Σύμφωνα μάλιστα με την UNESCO, περίπου 2,4 εκατομμύρια κορίτσια στο Αφγανιστάν βρίσκονται εκτός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πίσω από αυτόν τον αριθμό βρίσκονται εκατομμύρια ζωές που περιορίζονται πριν ακόμα προλάβουν να διαμορφώσουν το μέλλον τους. Είναι κορίτσια που δεν μπορούν να σπουδάσουν, είναι γυναίκες που δεν μπορούν να εργαστούν όπως επιθυμούν, είναι αθλήτριες που δεν μπορούν να προπονηθούν ως γυναίκες και γυναίκες που καλούνται να αποδεχθούν ότι ο δημόσιος χώρος δεν τους ανήκει. Έπρεπε λοιπόν να μεταφιέζεται σε αγόρι η Φαρίμπα για να κάνει ποδήλατο. Στην Ιαπωνία ανέβηκε στο βάθρο και μερικές φορές η ιστορία έχει το δικό της τρόπο να κάνει τις προσπεράσεις.
1: Hey, παίξε μας μια πένια, να ομορφύνει η ζωή, να λυθεί η καρδιά και στο νου μου ακούμπα, πεσούν οντός στρες, πες απλά τι θες, να γελάς η ψυχή,

Η ζωή θέλει να παίξεις όσο και να μπλέξεις. Κρατήστε το, αυτό είναι ωραίο. Όπως επίσης, μια που το ανέφερε και η καλλιτέχνη στο τραγούδι της για το φιλί, εκείνη λέει γαλλικό φιλί. Εγώ θα πάω γενικά στα φιλιά. Ας μιλήσουμε λίγο για τα φιλιά. Τι συμβαίνει όταν φιλιόμαστε? Υπάρχει έρευνα που δείχνει τι συμβαίνει όταν φιλιόμαστε. Δεν αποκαθιστά το φιλί μόνο ως ένα βαθμό τη συναισθηματική ευεξία και τη σωματική υγεία, αλλά μας χαρίζει, λέει, και μακροζωία. Σε αυτό το συμπέρασμα έχει καταλήξει ένας δόκτωρ, ο δόκτωρ Άρθουρ Σάμπο, καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κιέλου στη Γερμανία, ο οποίος συνέλεξε δεδομένα για 2 χρόνια από δεκάδες γιατρούς, ψυχολόγους και κορυφαίες γερμανικές εταιρείες που συνεργάστηκαν για την παροχή αναλογιστικών δεδομένων. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα της μελέτης που δημοσιεύτηκαν σε γνωστό επιστημονικό περιοδικό, τα ανδρόκινα που αντάλλασαν τακτικά φιλιά έβγαζαν περισσότερα χρήματα κατά 20% με 35% και αρρώστηναν λιγότερο σε σύγκριση με τα συνομήλικα ζευγάρια που ξεκινούν για τις δουλειές τους κάθε πρωί χωρίς φιλί για αντίο. Μάλιστα, τα ανδρόκινα που δεν ανταλλάσσουν ένα φιλί πριν χωριστούν κάθε πρωί φαίνεται να ξεκινούν την ημέρα τους με αρνητική στάση. Βρέθηκε πως τα άτομα αυτά έχουν την τάση να είναι πιο κυκλοθυμικά, πιο θλιμμένα κατά τη διάρκεια της ημέρας, γιατί, λέει, το φιλί δημιουργεί ένα αίσθημα αρμονίας το οποίο αντανακλάται τόσο σωματικά όσο και διανοητικά. Τι μας συμβαίνει κατά τη διάρκεια του φιλιού? Κατά τη διάρκεια ενός φιλιού, το μετεχμιακό σύστημα του εγκεφάλου που σχετίζεται με την αγάπη και το πάθος ενεργοποιείται, καθώς τα νευρικά ερεθίσματα ταξιδεύουν από τα χείλη, τους μύες του προσώπου και το δέρμα στον εγκέφαλο. Ένα κοκτέιλ θετικών συναισθημάτων δημιουργείται λόγω της απελευθέρωσης νευροδιαβιβαστών και ορμονών, όπως είναι η ντοπαμίνη, η οκυτοκίνη, η σεροτονίνη, η αδρεναλίνη και η ενδορφίνη. Και αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Τελικά, βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε μετά από όλα αυτά που είπαμε, το φιλί δεν είναι μόνο έρωτας, είναι και ένα οικονομικό πλάνο αν το σκεφτείς, είναι και αντικαταθλιπτικό, είναι και πρόγραμμα μακροζωίας. Πάμε λοιπόν για ένα φιλί πριν από τη δουλειά, μπας και βγει και αυτός ο μήνας.

Και αφού το λύσαμε με τα φιλιά, με την Μπένι Μπαλτατζή να μας έτσι δείχνει και τον τρόπο και εκείνη, είμαστε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα για να πάμε όχι στη λέξη της ημέρας, γιατί αυτή πάντα τη λύνουμε με το Δημήτρη, αλλά θα πάμε σε μια συχνή παρερμηνία μιας γνωστής έκφρασης. Χρησιμοποιούμε συχνά ή πας περιπτώσει όποτε τη χρησιμοποιούμε τη φράση εξαπαλώνων ήχων στην καθημερινή μας γλώσσα, δεν αποδίδουμε σωστά την σημασία της. Αποδίδουμε δηλαδή λανθασμένη σημασία. Συγκεκριμένα το εξαπαλώνων ήχων, ας πούμε έχει τύχει να τα ακούσω, το εξαπαλώνων ήχων, ότι θα πάω εξαπαλώνων ήχων να ξυπνήσω το Σπύρο. Καμία σχέση, όχι. Η συγκεκριμένη λοιπόν έκφραση χρησιμοποιείται πολλές φορές για να περιγράψει κάτι που γνωρίζουμε ή έχουμε κάνει επιφανειακά, χωρίς να έχουμε ασχοληθεί σε βάθος. Ωστόσο, η πραγματική της σημασία είναι διαφορετική. Σύμφωνα με την ερμηνεία που έχει δώσει και ο γλωσσολόγος Νίκος Αραντάκος, η φράση «εξαπαλώνων ήχων» σημαίνει από τότε που ήμουν μωρό, δηλαδή από την εποχή που τα νύχια ήταν ακόμα απαλά. Αυτό εννοεί. Με άλλα λόγια, δηλώνει ότι κάποιος γνωρίζει ή ασχολείται με κάτι από πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή, παίζω πιάνο, εξαπαλώνων ήχων. Η έκφραση λοιπόν μπορεί να θεωρηθεί συνώνυμη με το παιδιόθεν, που σημαίνει από παιδί. Παίζει ρόλο τρόπος, δεν παίζει.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Το θεατρικό φεστιβάλ Ιθάκης επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Από τις 18 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, η Ιθάκη γίνεται ξανά μια μεγάλη σκηνή. 9 ημέρες γεμάτες θέατρο, παραστάσεις, βιωματικά εργαστήρια, προβολές, θεατρικό διαγωνισμό και δημιουργικό διάλογο. Καλλιτέχνες, φοιτητές και θεατές από όλη την Ελλάδα συναντιούνται εκεί όπου το θέατρο συνομιλεί με τον τόπο, τη μνήμη και τον άνθρωπο. Διοργάνωση Δήμος Ιθάκης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ φυσικά μιλάει για τον Παντσέλινο έρωτα, το τραγούδι που το έχουμε ακούσει και στην ταινία «Το μετέωρο βήμα του Πελαργού», 1991 αν θυμάμαι καλά, φυσικά Θόδωρος Αγγελόπουλος. Έπαιζαν σε αυτή την ταινία Μαρτσέλο Μαστρογιάννη και Ζαν Μωρό, και βεβαίως από εκεί αυτό το τραγούδι της Ελένης Καραίνδρου και του Καπαχημύρη, δηλαδή του Κώστα Γεωργουσόπουλου, «Παντσέλινος ο έρωτας», με τη φωνή της Χάρη Αλεξίου. Εδώ λοιπόν είμαστε, και όχι τυχαία αυτό το τραγούδι, γιατί αύριο έχουμε Παντσέλινο που θα φωτίσει τον ελληνικό ουρανό, λίγες μέρες μετά τη φθινοπορεινή ημερία. Για να πούμε και καλό φθινόπορο, θα το πούμε πια επισήμως, χωρίς από καλόκαιρα, χωρίς έτσι είναι 50-55 Αυγούστου, τίποτα από όλα αυτά. Η Σελήνη λοιπόν θα φτάσει στην πλήρη φάση της στις 19:49 ώρα Ελλάδας αύριο. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να παρατηρηθεί από νωρίς το βράδυ, και εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι καλές, θα παραμείνει ορατή για το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας. Αυτή η Παντσέλινος του Σεπτεμβρίου είναι γνωστή και ως φεγγάρι της συγκομιδής. Προέρχεται από παλιές αγροτικές παραδόσεις αυτή η ονομασία, κάποιων κοινωνιών του βόρειου ημισφαιρίου. Συνδέεται με την Παντσέλινο που βρίσκεται χρονικά πιο κοντά στη φθινοπορεινή ησημερία, και βεβαίως συνδέεται και με την εποχή αυτό, τη συγκομιδής που λέμε. Τόσο απλά. Με αυτά τα λόγια θα συστηθούμε ξανά για αυτή την ώρα. Ο Σπύρος Νικολαίδης είναι στη φροντίδα του ήχου, η Μικάλα Θεοφίλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μία ακόμα ώρα μαζί εδώ στο Μη Με Ξυπνάς από τις 6, χωρίς Δημήτρη Μαϊδάνη σήμερα, αλλά εμείς με τα τραγούδια μας, ελπίζουμε και με τη δική σας παρέα που είναι αρκετά μεγάλη και σήμερα, κάπως τα πράγματα θα βελτιωθούν ως προς τη μοναξιά εδώ στο στούντιο.

Δεν μιλώ για μια νύχτα εγώ. Αυτή είναι η Ελευθερία Αρβανιτάκη. 2 10 60 13 168 και 169 είναι τα τηλέφωνά μας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, πράγμα που το κάνετε με πολύ μεγάλη συνέπεια και επιτυχία, αλλά κάποιοι μπορεί να μην ξέρετε τον τρόπο για να έρθετε πιο κοντά μας και γραπτός. Η μπάρα αναζήτησης είναι το ζητούμενο και η λύση. Βρίσκεται την μπάρα αναζήτηση στο Viber, γράφετε δύο λέξεις 2M με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εμείς μόλις στείλετε εσείς το μήνυμά σας θα απαντήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται.

Όλα είναι μπροστά και ζωντανή σαν από θαύμα. Πάρα πολύ σωστά. Μανώλης Φάμελος πίσω από το πολύ αγαπημένο αυτό τραγούδι της Νατάσας Μποφίλιου. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε δει, υπάρχουν διάφορες λίστες πάλι. Πριν από λίγο καιρό λέγαμε με τον Δημήτρη εδώ για τον Νέο Κόσμο, που είναι μία από τις πιο cool, hot συνοικίες στον κόσμο, η τρίτη καλύτερη στον κόσμο, η πρώτη στην Ευρώπη. Τον Ιούνιο τον Ιούνιο, η Αθήνα βγήκε στην ένατη θέση παγκοσμίως με τις καλύτερες πόλεις για φαγητό, σε έρευνα με περισσότερους από 24.000 κατοίκους 150 πόλεων. Υπάρχει γενικά λίστα και του περιοδικού Time Out με τις καλύτερες 50 καλύτερες πόλεις του κόσμου, που η Αθήνα βρίσκεται στη 40η θέση, αλλά είναι πάντα μέσα σε μία λίστα. Θα ήθελα, παρακαλώ, με κάποιο τρόπο αυτές οι λίστες που βάζουμε συνεχώς στην Αθήνα στις καλύτερες πόλεις του κόσμου, τώρα θα κάνω δηλαδή λίγο μια όχι και τόσο πώς να το πω τώρα, όχι τόσο popular που θα έλεγαν και οι αγγλοσάξονες άποψη, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα πια με αυτές τις λίστες. Κάθε φορά που μας λένε πόσο υπέροχοι είμαστε, ανεβαίνουν λίγο ακόμα τα ενίκια στην Αθήνα, και είναι ένα θέμα αυτό. Και στο τέλος θα είμαστε η ένατη καλύτερη πόλη για φαγητό, αλλά θα τρώμε τα νύχια μας, γιατί δεν μπορούμε να πληρώσουμε το νίκη. Και γιατί κάθε φορά που κάποιος λέει Athens is amazing, κάποιος ανεβάζει 100 ευρώ τουλάχιστον το ενίκιο. Αλλά είναι και κάτι ακόμα, το οποίο το λέμε συχνά και από αυτήν εδώ την εκπομπή και γενικά, ότι υπάρχει λίγο ντροπή να έρχονται στην Αθήνα μετά αφού έχουν δει τη λίστα αυτή, για έναν πολύ απλό λόγο. Είναι σαν να έρχονται στο σπίτι σου άνθρωποι που το σπίτι σου όμως είναι βρώμικο. Είναι βρώμικο, είναι ακατάστατο, και αυτό συμβαίνει με την Αθήνα. Είναι βρώμικη η Αθήνα. Μένει τώρα να μπει και στις καλύτερες πόλεις του κόσμου για καθαριότητα, μπας και πετάξουμε καμιά σακούλα στον κάδο αντί για το βιογραφικό μας.

Μια αγάπη μικρή, είπε. Δεν κρατάω, δεν συγκρατώ ποτέ τους στίχους, ένα πράγμα πρέπει παιδί μου. Αυτή πάντως είναι η Αλέκα Κανελίδου. Εσείς είστε πολύ σωστά στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και θέλω να πάω σε ένα πολύ αγαπημένο μήνυμα που έχει έρθει. Έχουμε μετακομίσει από Θεσσαλονίκη στην Κάλυμνο πριν λίγες εβδομάδες και φυσικά εξακολουθούμε να ακούμε το καλύτερο πρόγραμμα σε όλη την επικράτεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Άλλοτε μας πηγαίνατε στο σχολείο με το αυτοκίνητο, τώρα μας ντύνετε και μας ταΐζετε πρωινό. Ευχαριστούμε που μας συντροφεύετε πάντα, η Τένια και η Αθανασία, επειδή είναι και αυτή η μικρή μου φιλενάδα εκεί μαζί με τη μαμά. Καταλαβαίνετε ότι η ευαισθησία είναι κάτι παραπάνω τώρα σε αυτό το μήνυμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας κάνουμε παρέα. Μεγαλώνουμε γερά παιδιά πάντως, να ξέρετε, εμείς εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Εδώ λοιπόν θα πάμε με αυτά τα λόγια μέχρι τους τίτλους ειδήσεων Earth News Radio 105,8. Η αγάπη αργεί, αλλά λίγο, όχι πολύ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα προς την Τουρκία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το διεθνές δίκαιο και τις απειλές πολέμου έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντάς το Λιβύα λίθο για την αξιοπιστία των Ηνωμένων Εθνών. Αναφέρθηκε και στην ελληνική οικονομία, κάνοντας λόγο για ανάπτυξη ταχύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αύξηση των ξένων επενδύσεων, μείωση του δημόσιου χρέους, ψηφιοποίηση και βελτίωση του κόστους δανεισμού. Δρυμία επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελ Αβίβ εξαπέλυσε χθες από το βήμα του ΟΗΕ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο Πρόεδρο. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε τα ξημερώματα ο Κινέζος Πρόεδρος μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με την νομική συμβουλή του Ιατρικού Συλλόγου. Νέα επιχείρηση διάσωσης 42 μεταναστών νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν από ντρόν της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Και ο καιρός βροχερός σήμερα. Έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, σποράδες σε Εύβοια Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
7: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
8: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
9: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
10: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
11: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
12: Α, εντάξει τότε.
13: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
14: Εντάξει, εντάξει, αμάντια.
15: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
16: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ο χρόνος είναι, παιδί, αλήθεια, λέει ο Παύλος Παυλίδης και η B-Movies εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όπως αλήθεια είναι ότι είμαστε και στο τελευταίο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Μη με ξυπνάς από τις 6, με το Σπύριο Νικολαίδη να φροντίζει τον ήχο και τη Μικαέλα Θεοφίλου να είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, χωρίς Δημήτρη Μαϊδάνη σήμερα. Και είναι η ώρα, είναι η στιγμή να πάμε θέατρο, να πάμε στην προτελευταία παράσταση μιας θρυλικής ερμηνείας που ξαναέρχεται από το 1997 στο σήμερα, με την Καριοφιλιά Καραμπέτη να επιστρέφει 29 χρόνια μετά στον εμβληματικό ρόλο της Μίδιας, πρωταγωνιστώντας την παράσταση αυτού του καλοκαιριού και από ό,τι φαίνεται και του Σεπτεμβρίου. Ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, διεθνής σκηνοθέτης Νικήτα Μιλιβόγεβιτς, έρχεται στη χώρα μας για να υπογράψει αυτή τη συγκλονιστική ανάγνωση της σπουδαίας τραγωδίας, μια Μίδια που κουβαλάει στη σκηνή ως μνήμη και ως αλήθεια το αφόρητο φορτίο του έρωτα που οδηγεί στην προδοσία, την εξορία και το θάνατο. Έχουμε λοιπόν Καριοφιλιά Καραμπέτη, Λάζαρο Γεωργακόπουλο, Άρη Λεμπεσόπουλο, Τάσο Ζωτηράκη, Διονύση Πιφέα και στο ρόλο της τροφού Ηρένη Πιτακή. Και βεβαίως δίνουμε για την προτελευταία παράσταση στο Βεάκιο Θέατρο αυτή την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Δίνουμε διπλές προσκλήσεις και ο τρόπος για να τις διεκδικήσετε είναι πάρα πολύ απλός. Στέλνετε τον μήνυμά σας στο Viber γράφοντας τη λέξη Μίδια, το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας τηλέφωνο και για όλους όσοι κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση εγώ θα επιστρέψω με όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται να ξέρετε.

Love Story λοιπόν και Monsieur Minimal, δεύτερο πρόγραμμα ελληνικής ραδιοφωνίας. Σας έλεγα στην αρχή αυτής εδώ της εκπομπής ότι περνάμε, διανύουμε τις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς και θα υπάρξουν πάρα πολλές δράσεις όλο το Σαββατοκύριακο και βεβαίως ελεύθερη είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν ελεύθερη είσοδο για αυτό το Σαββατοκύριακο για όλους τους αρχαιολογικούς χώρους. Προσέξτε, τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο. Γι' αυτό το Σάββατο, 26 και 27, στο πλαίσιο αυτού του πολύ σπουδαίου, θα έλεγα, εορτασμού του Θεσμού Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, απ' άκρη σε άκρη της χώρας θα διοργανωθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις για όλες τις ηλικίες, για 300η συνεχή χρονιά, και το Υπουργείο Πολιτισμού μαζί γιορτάζει και συμμετέχει ενεργά σε αυτό το θεσμό, που έχει φέτος θέμα «Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός». Γενικά η λέξη ανθεκτικότητα παίζει πάρα πολύ και σε ανθρώπινο επίπεδο, όχι μόνο σε επίπεδο κτηρίων, κυρίως μη σας πω σε έτσι, ανθρώπινο επίπεδο, και είναι ένας παράγοντας όχι μακροζωίας αναγκαστικά, αλλά σίγουρα ισορροπίας ψυχικής. Λοιπόν, πρόκειται για μια θεματική, αυτή για την κληρονομιά τώρα, που επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με τους ποικίλους κινδύνους που απειλούν τη φυσική και πολιτιστική μας κληρονομιά, η οποία έρχεται αντιμέτωπη με έντονες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και τεχνολογικές πιέσεις σε ένα ταχαίως μεταβαλλόμενο κόσμο. Προσφέρει επίσης και μια μοναδική ευκαιρία αναστοχασμού για το πώς να διαφυλάξουμε την υλική και την άειλη πολιτιστική μας κληρονομιά. Έλα μου ντε. Οι περισσότερες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία όλων ημών. Υπάρχουν και κάποιες ψηφιακές δράσεις σε πραγματικό αλλά και μη πραγματικό χρόνο. Μπορείτε να βρείτε ψηφιακές εκδηλώσεις πέρα από τα ηλεκτρονικά μέσα των ίδιων των φορέων και θα φιλοξενηθούν και σε επίσημες σελίδες, τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram. Αυτά έχω να σας πω σε σχέση με τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Παρ' όλα αυτά, αυτό που λέει η Δήμητρα Γαλάνη ισχύει. Είναι δύσκολη καιρή.

Αυτή είναι η Αλεκά Κανελίδου, σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 1974 από το συνθέτη Γιώργο Μανίκα και το στιχουργό Νίκο Ελληναίο. Άσε με να φύγω όχι τυχαία, για δύο λόγους. Πρώτον, για να σας θυμίσω ότι σήμερα στις 2 και 4 η Βάνα Δαφέρμου συνομιλεί τηλεφωνικά με την σπουδαία μας, τη διαχρονική μας ερμηνεύτρια Αλεκά Κανελίδου, με αφορμή τη συναυλία της στις 4 Οκτωβρίου στο Βεάκιο Θέατρο μαζί με το γιο της Γιάννη Γιαννουσάκη, ο οποίος είναι και συνεργάτης της τα δύο τελευταία χρόνια επί σκηνής. Και το δεύτερο είναι για να σας πω ότι πρέπει να με αφήσετε να φύγω, γιατί έρχεται αφενός η κόκκινη σβούρα, αφετέρου έρχεται φυσικά η βόλτα με τη Μαργαρίτα Μητυλίνη. Ο Σπύρος Νικολαίδης ήταν στη φροντίδα του ήχου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μικαέλα Θεοφιλή ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σήμερα μόνη, αλλά από Δευτέρα κανονικά και με τον νόμο. Μη με ξυπνάς από τις 6 σε εργοστασιακές ρυθμίσεις μαζί με Δημήτρη Μαϊδάνη. Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο και όπως τα έχουμε πει και τα έχουμε συμφωνήσει καιρό τώρα, να προσέχετε.

0: Μία κόκκινη σβούρα τρέχει, τρέχει και στο δεύτερο επιστρέφει. Με πολύχρωμες προτάσεις για μικρά και μεγάλα παιδιά. Η κόκκινη σβούρα ανεβαίνει στη σκηνή, σηκώνει αυλαία τη νέα θεατρική χρονιά και παίρνει μια κοιμωλία, γιατί ο μικρός Νότος αυτή τη σεζόν ζωγραφίζει για μικρά και μεγάλα παιδιά ένα κύκλο δικαιοσύνης.
1: Αγαπημένη κόκκινη σβούρα, καλή νέα χρονιά. Πολύ στροφή και ταξιδιάρικη να είσαι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο μικρός Νότος βρίσκεται στην τελική ευθεία των προβών του, στην κεντρική σκηνή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, με ένα από τα σπουδαιότερα έργα της παγκόσμιας δραματουργίας. Φέτος συμπληρώνονται 70 χρόνια από τον θάνατο του Μπέρτολτ Μπρέχτ, ενός από τους μεγαλύτερους και επιδραστικότερους δραματουργούς, σκηνοθέτες και ποιητές του 20ου αιώνα. Ο κύκλος με την κοιμωλία του σπουδαίου αυτού θεατρανθρώπου θα κάνει την πρεμιέρα του στις 18 Οκτωβρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, σε μια νέα διασκευή για παιδιά, εφήβους και όλη την οικογένεια, με τη σφραγίδα του μικρού Νότου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι αλλά και υπερήφανοι που θα μιλήσουμε στους νέους μέσα από τον ποιητικό λόγο του Μπρέχτ για αξίες τόσο υψηλές, όπως είναι η ειρήνη, η αλληλεγγύη, η μητρότητα, η ισότητα, η ανιδιοτελής αγάπη, η δικαιοσύνη.
0: Χρύσα στο φουαγέ, βλέπω ότι πριν καν ανοίξει η αυλαία, βρισκόμαστε ανάμεσα σε σκηνές, αντικείμενα, διαδρομές προσφύγων. Ερχόμαστε για μια παράσταση ή τελικά μπαίνουμε κι εμείς μέσα στην ιστορία?
1: Πράγματι, η δράση της παράστασης ξεκινάει έξω από τις συμβάσεις μιας αυστηρά θεατρικής αίθουσας και καλεί τον θεατή από την πρώτη στιγμή να μπει μέσα στην ιστορία. Με αφετηρία την ιδέα του Μπρέχτη για ένα λαϊκό θέατρο που απευθύνεται σε όλους και μετατρέπει τον θεατή από παθητικό παρατηρητή σε ενεργό συμμέτοχο, η εμπειρία της παράστασης ξεκινά ήδη από το φουαγέ του θεάτρου. Μια εικαστική εγκατάσταση από μικρά καταλήματα, σκηνές και αντικείμενα καθημερινής ζωής μαζί με δράσεις των ηθοποιών δημιουργούν στο φουαγέ ένα ποιητικό τοπίο που παραπέμπει στις διαδρομές των προσφύγων, στη φυγή, τον αποχωρισμό, την αναμονή και την αναζήτηση ενός τόπου για μια νέα αρχή.
0: Ο Μπρέχτ διεκδικούσε θεατές που δεν παρακολουθούν απλώς, αλλά σκέφτονται και τελικά παίρνουν θέση. Αν τα παιδιά διαφωνήσουν για το ποιος είχε δίκιο ή άδικο, για ό,τι έκανε μέσα ή έξω από τον κύκλο, θα έχει πετύχει αυτή η παράσταση?
1: Ένα μικρό λιθαράκι προσπαθεί και ο μικρός Νότος να βάλει όλα αυτά τα χρόνια πλάι σε πρωτοπόρους, όπως είναι ο Μπρέχτ, στη γραφή του αλλά και στη ζωή του. Διεκδικούμε ενεργούς συμμέτοχους στις ιστορίες μας, μικρούς ανθρώπους που αργότερα θα γίνουν σκεπτόμενοι πολίτες και θα συμβάλλουν στη δημιουργία μιας κοινωνίας όπου θα επικρατεί η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, η ισότητα, η ισονομία. Ακριβώς με αυτές τις σκέψεις και αυτά τα θέλω, ξεκίνησε ο μικρός Νότος πριν από πολλούς μήνες τον σχεδιασμό αυτής της παράστασης. Και είμαστε υπερήφανοι που μαζί μας συμπορεύθηκε ο Κώστας Φιλίπογλου, ένας καταξιωμένος σκηνοθέτης και δημιουργός που μοιράζεται τις ίδιες αγωνίες, τα ίδια πιστεύω, αλλά και τον τρόπο που θα υποθεί αυτή η ιστορία, ανοιχτά, χωρίς σωστό και λάθος. Εμπιστευόμαστε απόλυτα τον τρόπο που βλέπουν και βιώνουν τα γεγονότα, γιατί τα παιδιά βλέπουν πάντα με τα μάτια της καρδιάς.
0: Χρήσε, αν μέσα στον κύκλο δεν μπει ένα παιδί όπως το έργο, αλλά μία λέξη ή μία ιδέα, ποια θα γράψουμε μαζί στην παράστασή σας?
1: Ο καθένας θα μπορούσε να προτείνει να γραφτεί η δική του λέξη. Αλλά αφού με ρωτάς, κόκκινη σβούρα, εγώ θα έγραφα μέσα αλλά και έξω από τον κύκλο με κοιμωλία τη λέξη άνθρωπος.
0: Η Χρύσα Διαμαντοπούλου, καλλιτεχνική διευθύντρια της ομάδας Μικρός Νότος, ξεναγεί την κόκκινη σβούρα στη σκηνή και την παίρνει μαζί της να ζωγραφίσουν αυτή τη θεατρική σεζόν τον κύκλο με την κοιμωλία. Καλό και θεατρικό Σαββατοκυριακό.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου, στο Digital Theater, στο Γουδί.
6: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
7: Η Μικρά Ασία του Μίκη Θεοδωράκη. Μεγάλη μουσικοχορευτική παράσταση το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν Παντελής Θαλασσινός, Σοφία Παπάζογλου, Παναγιώτης Πετράκης, Άγγελος Θεοδωράκης και η Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, η Ορχήστρα Βαγγέλη Σαραντίδη και η Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων. Ένα συγκινητικό ταξίδι μνήμης και πολιτισμού. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Θέατρο Πέτρας στις 8.30.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, και εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω με τη Φρόσο και τη βραδιά του ερευνητή και την ημέρα των πνευμόνων, αλλά δεν γίνεται, γιατί μου το είπε και η Μικαέλα προηγουμένως. Είχαμε πριν από λίγο, δηλαδή πριν από 15 λεπτά, για να είμαι ακριβής, έκρηξη στην Πλάκα. Ένα διόραφο κτίριο στη Λυσικράτους κατέρευσε και αυτό το μπαμ ακούστηκε σε όλο το κέντρο. Από την Πλάκα απλώθηκε παντού. Πρέπει να έγινε μια έκρηξη γύρω στις 8:25-20, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση του κτίριου. Εν πάση περιπτώσει, είναι εκεί στο κέντρο της πόλης η δυνάμεις της πυροσβεστικής, έχει πάει και η αστυνομία. Για να δούμε από πού προήλθε η έκρηξη. Πιθανολογείται ότι αυτό συνέβη λόγω αγωγού φυσικού αερίου. Υπάρχει και ένας τραυματίας από τα θραύσματα. Ό,τι νεότερο έχω θα σας πω σε λίγο. Κατά τα λοιπά, ναι, Παρασκευή και 25 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.

Λοιπόν, να το πούμε, πάμε να ξεκινήσουμε να το κάνουμε κανονικά. Σχεδόν 10 λεπτάκια μετά τις 8, ακούτε δεύτερο πρόγραμμα, ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία. Μόλις ξεκίνησε η Βόλτα. Στο πρωινό, η Βόλτα με τον Σπύρο Νικολαίδη στον ήχο, Μαργαρίτα με τη Λινέο στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι η βραδιά του ερευνητή. Βάλτε όλο το παιδικό και εφηβικό και νεανικό και ενήλικο κομμάτι της περιέργειάς σας. Αφήστε το ελεύθερο να δούμε τι θα γίνει. Είναι η Παγκόσμια Μέρα των Πνευμόνων, είναι η Μέρα των Φαρμακοποιών, εκτός από τις 17 Σεπτεμβρίου. Έχουμε και τις 25, αλλά στις 17 είναι η μεγάλη γιορτή. Στην Αμερική τιμούν τα κόμιξ. Στη Μοζαμβίκη είναι η Μέρα Ενόπλων Δυνάμεων. Πρωινό Παρασκευής. Φτάσαμε στην 268η μέρα της χρονιάς. 97 μερούλες. 91 για τα Χριστούγεννα και 97 για να φύγει η χρονιά. Μετράω εγώ τώρα, μετράω. 2-10-60-13-168-169, ο τρόπος να μιλάμε στο τηλέφωνο. Δεύτερο πρόγραμμα παραλήπτης του γραπτού μηνύματος που έρχεται εδώ στο στούντιο μέσω Viber. Δύο λέξεις, δύο M στη λέξη πρόγραμμα. Καλημέρα! Καλημέρα!

Λοιπόν, για να δούμε τι παίζει ψηλά στα ενημερωτικά site, τι βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Προφανώς οι εφημερίδες δεν την πρόλαβαν την έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας και την κατάρρευση μιας παλιάς οικίας στη Λύση Κράτους. Εκεί έχει μαζευτεί κόσμος, εκεί περιμένουμε να δούμε αν και εφόσον υπάρχει κάτι νεότερο να σας πούμε. Κατά τα λοιπά, η Σύνοδος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη καταλαμβάνει μεγάλο μέρος και στα πρωτοσέλιδα και στα ενημερωτικά site. Οι συζητήσεις στο Λευκό Οίκο, το θέμα τώρα το μεγάλο είναι συζήτηση ΗΠΑ-Κίνας, Κίνας-ΗΠΑ με στρατηγικό αγκαθή Ταϊβάν. Έχουμε και η οικονομία συζητιέται και η τεχνητή νοημοσύνη συζητείται, όλα συζητώνται. Έχουμε τη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης που παρουσιάστηκε χτες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΜΕΚΑ. Κερδισμένη, χαμένη, δεξιά πολυκατοικία, κεντρώα πολυκατοικία, αριστερή πολυκατοικία και στη μέση όλοι εμείς και η ακρίβεια που μας γονατίζει ως ανθρώπους, ως οικογένειες, ως γειτονιές, ως κοινωνία. Έχουμε την παρέμβαση του Πρωθυπουργού για τα γλυπτά του Παρθενώνα, έχουμε την απάντηση του Βρετανικού Μουσείου και έχουμε και την ταπεισερή της Μπαγιέ που μπήκε στην κουβέντα και στο παιχνίδι, δικαίωμα για λίγο, θα σας εξηγήσω μετά τι είναι αυτό. Έχουμε και άλλες τοξικολογικές εξετάσεις και πολλά ερωτήματα που προκύπτουν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κάθε μέρα βγαίνει και κάτι καινούριο μπροστά στη δημοσιότητα και είχαμε και καταπληκτικές εμφανίσεις των ελληνικών ομάδων εχθές. Τι ματσάρα, τι μπαλάρα έπαιξε η Εθνική εχθές το βράδυ, πολύ ευγενικά και ήρεμα μιλάω και ψύχρεμα. Τρομερή ανατροπή. Φωνάζαμε με στα σαλόγια μας όλοι. Αου! Λοιπόν, Τζόλης και Δουβίκας, τα δύο γκολ στο 75 και στο 95. Ο Δουβίκας έβαλε τον γκολ και μετά ήταν σαν να, ας πούμε, πήγε από το σαλόνι στην κουζίνα. Τι άλλα νέα, δεν έγινε κάτι. Επιβλητικός ο Ολυμπιακός εκεί στην Ισπανία, στη Βιτόρια. Εξαιρετικός Παναθηναϊκός στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Άντε έτσι να ξεκινάμε τη σεζόν. Άντε.

0: Σας έλεγα προηγουμένως για την ταπισερή της Μπαγιέ που μπήκε στην συζήτηση με το Βρετανικό Μουσείο. Εγώ δεν ήξερα τι είναι η ταπισερή της Μπαγιέ. Είναι ένα κέντημα χιλίων ετών, σχεδόν χιλίων ετών. Ήρθε ξανά στο προσκήνιο με αφορμή τη συζήτηση, με αιτία την συζήτηση για τα γλυπτά του Παρθενώνα. 70 μέτρα λινό ύφασμα είναι. Και πάνω του έχουν κεντηθεί εκατοντάδες ανθρώπινες μορφές και άλογα και πολεμικά πλοία και υπότες και μυθικά ζώα και ένας κομίτης στον ουρανό και μία από τις πιο αιματηρές μάχες της ευρωπαϊκής ιστορίας. Αυτή είναι η ταπισερή της Μπαγιέ που έχει επιβιώσει εδώ και μια χιλιετία. Και αυτή τη χρονιά, φέτος τώρα, πριν από λίγες μέρες, άρχισε να εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο αυτό το εμβληματικό έργο του Μεσαίωνα. Το δάνεισε η Γαλλία στην Βρετανία για ένα χρόνο στο πλαίσιο μιας συμφωνίας πολιτιστικών αλλαγών. Αυτό είναι που ανέφερε ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα δεν είναι η ταπισερή της Μπαγιέ. Και την είχα και την απορία. Το έμαθα.
1: Τους ήλιους δεν εμέτρησες που σε ζητήσαν τόσα χρόνια.
0: Αυτό το ζητήσατε.
1: Που σε γυναίκα με τα γαλάζια τσινόρα.
0: Ο Χάρης και ο Πάνος μελοποιούν Ρίτα που μου παπά.

Αυτό ήταν το υπόγειο της Ρίτας Μπούμη Παπά που το μελοποίησαν και το τραγούδισαν. Μια φορά και έναν καιρό ο Χάρης και ο Πάνος, η αδελφή Κατσιμίχα. Πάμε σιγά σιγά για τίτλους ειδήσεων. Ενδιάμεσα να τα αποδώσω τις πρώτες καλημέρες που έχουν έρθει από την Περαία, από την πλατεία Αριστοτέλους, από τις Σικές, όλα Θεσσαλονίκη αυτά. Χαίρετε στην Καρδίτσα, τη Λέρο, τη Ζάκυνθο, την Καλαμάτα, τη Ραφίνα, τη Χίο, τη Δορκάδα, το Σπύλι και το Ρέθυμνο, την Άουσα, τη Σιτία, το Λουτράκι, την Καλαμάτακα και το Γαύρο, το Πέραμα, τους Γαργαλιάνους, το Ηράκλειο, το Αμίντεο, την Κάλυμνο, το Παλαιόκαστρο, τη Ελασσόνα, τον Μπόρο, τη Δαδιά, την Εύβοια, την Τρίπολη και εδώ πιο κοντά, από το Παλιό Φάληρο μέχρι την Κηφισιά, από τη Χασιά μέχρι την Τανάγρα, τον Άλυμο, το Χολαργό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ισχυρή έκρηξη στην οδόληση κράτου στην Πλάκα, πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Κατέρευσε διόροφο κτίριο, ένας ελαφρά τραυματίας από θραύσματα. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Μήνυμα προς την Τουρκία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το Διεθνές Δίκαιο και τις απειλές πολέμου έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντας το Λιδία Λίθο για την αξιοπιστία των Ηνωμένων Εθνών. Αναφέρθηκε και στην ελληνική οικονομία, κάνοντας λόγο για ανάπτυξη ταχύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αύξηση των ξένων επενδύσεων, μείωση του δημόσιου χρέους, ψηφιοποίηση και βελτίωση του κόστους δανεισμού. Δρυμή επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελ Αβίβ εξαπέλυσε χθες από το βήμα του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο Πρόεδρο. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε τα ξημερώματα ο Κινέζος Πρόεδρος μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Νέα επιχείρηση διάσωσης 42 μεταναστών νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Και ο καιρός βροχερός σήμερα, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Λοιπόν, επειδή τα φαινόμενα του νυχτερινού ουρανού γενικώς μας συναρπάζουν, μας μαγνητίζουν, τραβούν το ενδιαφέρον μας, και όχι αν είμαστε και πιο εξειδικευμένοι και ερευνητές και μελετητές του ουρανού και των αστεριών, αλλά και εμείς είμαστε λίγο πιο απλοί άνθρωποι. Αύριο έχει πανσέλινο και θα είναι ωραία, σίγουρα θα είναι ωραία. Η κόρυφωσή της θα γίνει στις 8 παρά 10 το βράδυ. Το λένε το γεμάτο το αυριανό φεγγάρι, το φεγγάρι της συγκομιδής. Είναι η πανσέλινος που είναι πιο κοντά στη φθινοπορεινή ησημερία και πήρε το όνομά της στις αγροτικές κοινωνίες, επειδή το φως του φεγγαριού επιτρέπει στους αγρότες να συνεχίζουν τις καλλιέργειες και τη συγκομιδή μετά και τη δύση του ήλιου. Το φεγγάρι της συγκομιδής γεμίζει, έτσι και βρέχει, γιατί εδώ στην Αθήνα το έχει φυλάξει για Σαββατοκύριακο. Είδα την πρόβλεψη της Εθνικής και δεν το δούμε. Άιντε να δω τι θα γίνει.

Μπορεί να είστε από αυτούς που τους ήρθανε δύο ειδοποιήσεις στο σπίτι τους. Μπορεί να είστε από τους μεν 100.000 ανθρώπους που έλαβαν αντίστοιχο αριθμό σημειωμάτων, που έχει να κάνει με το στρατό. Δεν ξέρω, την έχετε δει την είδηση. Οι στρατιωτικές αρχές έστειλαν 100.000 σημειώματα σε πολίτες που έπαθαν λίγο ζημιούλα, γιατί εντάξει, είναι ο απόλυτος καιρός ειρήνης, τουλάχιστον εδώ στο δικό μας το κομματάκι της γης. Σκέφτηκαν επιστράτευση και τα λοιπά. Οι στρατιωτικές αρχές διευκρίνησαν ότι τα ειδοποιητήρια αφορούν αποκλειστικά επικαιροποίηση των στοιχείων των εφέδρων. Δεν είναι κάτι παραπάνω. Δεν είναι ένα φύλλο πορείας, ας πούμε, που σε οδηγεί σε κάποια στρατιωτική μονάδα. Πρέπει να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία του κάθε ανθρώπου, του κάθε ενδιαφερόμενου, του κάθε έφεδρου. Ένα αυτό. Δεύτερο, έχει από σήμερα και με τον νόμο και με τη βούλα επιστροφή ενοικίου για όσους εργαζόμενους υπηρετούν εκτός του τόπου νόμιμης κατοικίας τους και ενοικιάζουν σπίτια. Δηλαδή, εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές. Διαβάζω ότι είναι μέχρι και 1.500 ευρώ, 1.600 ευρώ η επιστροφή ενοικίου, και αφορά όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα είναι εκτός έδρας το χειμώνα. Θα περάσουν εκτός έδρας το χειμώνα, τους ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν σπίτι και δεν βρίσκουν, τους ανθρώπους που βλέπουν τα ενίκια να ανεβαίνουν στο βουνό, στο Θεό, να τον συναντήσουν, τον συναντάνε και δεν γίνεται και τίποτα. Λοιπόν, έχετε λίγο το νου σας να δείτε εσείς που σας αφορά αυτή η επιστροφή, τι πρέπει να κάνετε για να την πάρετε.

Αυτό είναι το βάλς του γάμου, η... Τι να πω τώρα, η τρυφερή, η χαρακτηριστική, η υπέροχη μελωδία της Ελένης Καραίνδρου από την ταινία «Ο Μελισσοκόμος» του Θοδωρού Αγγελόπουλου. Εχθές που λίγο σχεδίαζα την εκπομπή, άκουσα στην εκπομπή της Ελένης Γιαννοπούλου, να τα λέμε αυτά, ένα βαλσάκι που το είχα ξεχάσει και λέω «Α, θα το βάλεις αυτό αύριο στην εκπομπή». Και μαζί με το ένα μπήκε και το άλλο, μπήκε και το βάλς του γάμου της Ελένης Καραίνδρου. Αυτό που άκουσα χτες στην Ελένη είναι το βάλς του Ορφέα. Αυτό που έφτιαξε, που έγραψε η Καταρίνα Πολέμη.

0: Μέσα από την πληγή, μέσα από τη φωνή, βγήκε η μουσική. Στρατή Πασχάλη μελοποίησε η Κατερίνα Πολέμη και έφτιαξε αυτό το βάλς του Ορφέα για την παράσταση του Θεάτρου Σημείο, για την παράσταση Ευρυδίκη που σκηνοθέτησε ο Δημήτρης Τάρλοου. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με ακόμη ένα βαλσάκι, υπό τους ήχους του οποίου θα ανταποδώσω εγώ τις πολλές καλημέρες που έχουν φτάσει εδώ. Λοιπόν, πολύ μακρινή, αλλά ταυτόχρονα και πολύ κοντινή καλημέρα να φτάσει μέχρι τη Σεβίλια, Σεβίλη και την πολύ ωραία οικογένεια που βρίσκεται εκεί. Καλημέρα στη Σφάκα και στο Λασίθι, στη Φλόρινα, στο Άργο, στο Καμάρι και στην Κόρινθο και στη Σαντορίνη και στη Λάρισα, Ίος, Νεοχωράκι και Άρτα, Κύθυρα, Φλόρινα, Σκοπιά, Καβάλα, Έγινα, Κος, Λέσβος και Παράκυλα, Κέρκυρα, Ιεράπετρα, Καβούση, Κάρπαθος, Καρδαμίλη, Ρόδος, Πάτρα, Άγιος Βασίλειος, Πάρος, Γρεβενά, 8 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο εκεί τώρα. Γεια σας και στο Αγρίνιο και στο Αίγιο και στις Έρες. Να φύγει μια καλημέρα από το Δρυμό και το Δημοτικό Σχολείο και την Κική και να προσγειωθεί στην Αμουλιανή. Σκόπελος, Δημήμη, στο Βόλο, Νέστος, Νήσυρος, Δράμα, εκεί στα Λατομεία του Γρανίτη. Καλημέρα στην Βελιγωστή και τους Αγίους Θεοδόρους. Καλημέρες πιο κοντινές, στον Πειραιά, στον Άλυμο, το Παγκράτη, τη Φωνική, ο Νοσνέγρη, την Πάρνηθα, το Γαλάτσι, την Παιανία, την Ασμένη και τα Πατήσια. Στον τερματισμό της πρώτης ώρας και το Μοσχάτο δεν είναι παρόν.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater, artinfo.gr.
4: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λένα Παπά μελοποίησαν ο Χάρης και ο Πάνος. Ήταν το τραγούδι του έρωτα, της αγάπης μαχαιριά. Το αγαπάμε και το ξέρουμε και έτσι το λέμε οι περισσότεροι. Λοιπόν, έρχομαι να σας δώσω λίγο περισσότερες πληροφορίες, λίγες περισσότερες πληροφορίες για αυτό που συνέβη στις 8 παρα 25 και στις 8 παρα 10 το πρωί στην Πλάκα, στο κέντρο, με το διόρροφο κτίριο που στις 8 παρα 25 ακούστηκε έκρηξη εκεί και στις 8 παρα 10 κατέρευσε στην οδό Λυσικράτους. Η οδός Λυσικράτους είναι απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Καταρχήν είναι ο στήλος, δεν είναι η στήλη εκεί το συγκεκριμένο, με ύψιλον, είναι ο στήλος. Τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Το κτίριο έχει υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. Τραυματίστηκε ένας περαστικός από θράψματα και απεγκλωβίστηκαν και οι δύο γυναίκες από ένα παρακείμενο κτίριο. Έχουν μεταφερθεί από το ΕΚΑΒΣ του Γεννηματάς για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Τι έχει γίνει εκεί τώρα, τι σενάρια. Καθόμαστε και σκεφτόμαστε και επεξεργαζόμαστε. Ήταν πολύ ισχυρή η έκρηξη. Το δεδομένο το πρώτο είναι αυτό και το δεύτερο ότι ακούστηκε στο μεγαλύτερο μέρος του κέντρου της πόλης. Με ένα μπαμ μεγάλο ξύπνησε το κέντρο της Αθήνας σήμερα. 7 λεπτάκια μετά τις 9 στο πρωινό της Παρασκευής, το 25 του Σεπτέμβρη. Αύριο έχουμε Πανσέλινο της Συγκομιδής. Είναι ο Νίκο Τσιπλάκη στον ήχο, χαρούμενος για τον Παναθηναϊκό του. Μαργαρίτα Μετυλινέο στο μικρόφωνο και για την Εθνική χαρούμενη και για τον Ολυμπιακό μας. Καλώς βρεθήκαμε.

Λοιπόν, να πάμε ξανά στις Ξαστεριές, να πάμε εκτός συνόρων, εκτός Ελλάδας. Θα πάμε καταρχήν Λατινική Αμερική στάση, στη Βόρεια Χιλή, εκεί στις Άνδης, δυτικά των Άνδεων. Είναι η έρημος Ατακάμα, πιο ξερό και πιο άνυδρο τοπίο στη γη δεν υπάρχει. Πλέον, επειδή έχουμε Ελνίνιο, άρα και αλλοπρόσαλη συμπεριφορά στα τοπικά οικοσυστήματα, ο Ελνίνιο έφερε σπάνια βροχή εκεί, στην έρημο, στην άμμο, και προκάλεσε μια έκρηξη αγριολούλουδων. Εάν δείτε φωτογραφίες, εάν δείτε βίντεο, είναι ασύλληπτο αυτό που έχει συμβεί. Δηλαδή, προκαλεί επιπτώσεις το Ελνίνιο παντού, αλλά ταυτόχρονα μπορεί και γεννά και ζωή, ή μάλλον ενεργοποιεί τη ζωή. Τα μεγάλα ύψη βροχής, πιο πολλά από όσα έχουν καταγραφεί ποτέ, λένε οι άνθρωποι εκεί, στη Βόρεια Χιλή, δημιούργησαν ένα ασύλληπτο λιβάδι άγριων λουλουδιών, πολύχρωμο λιβάδι άγριων λουλουδιών. Ένα κρατούμενο, πάμε λίγο πιο πάνω. Έχουμε βεβαίως την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την ώρα που ανέβηκε να μιλήσει ο πρόεδρος του Ισραήλ, άδειασε η αίθουσα. Και άδειασε η αίθουσα. Έξω από την αίθουσα, έξω από το κτίριο, υπήρχαν διαδηλώσεις κατά του πρόεδρου του Ισραήλ. Μία συλληφθήσα εκεί απ' έξω είναι η Σούζαν Σάραντον, γνωστή για την πολιτική της θέση, την οποία διεκδικεί και στηρίζει με κάθε αιτία και με κάθε αφορμή. Της περάσαν χειροπέδες, εν πάση περιπτώσει, χτες το μεσημέρι. Πάμε Βατικανό, εκεί που ο Πάπας Λέων προειδοποίησε για τον κίνδυνο αποκάλυψης λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα κομμάτι αποκάλυψης βίωσε η Αυστραλία προχτές, διότι η τεχνητή νοημοσύνη παραβίασε για πρώτη φορά κυβερνητική ιστοσελίδα, μια πύλη ιατρικών στατιστικών, κρατική πύλη με προσωπικά στοιχεία. Άρχισαν τα όργανα σήκω από τη θέση σου.

Λοιπόν, τέτοια μέρα ήρθε στη ζωή ο Πέντρο Αλμοδόβαρ. Το 1949 ο ανανεωτής του ισπανικού κινηματογράφου, αυτός που διηγήθηκε με πάρα πολλά χρόνια την πολιτιστική απελευθέρωση, την κοινωνική απελευθέρωση που ακολούθησε η χώρα μετά την πτώση του Φράνκο, αυτός που παρουσίασε, αυτός που προασπίστηκε, αυτός που στήριξε τη δημοκρατία του φίλου, τη δημοκρατία του έρωτα, τη δημοκρατία του συναισθήματος. Γιατί όλα αυτά, αυτό είναι δημοκρατία. Ήταν η Λουθ Καζάλ στο Un año de amor από την κινηματογραφική ταινία του Αλμοδόβαρ, το Ψηλά τα κούνια, Τακώνες Λεχάνος. Είναι η Μαρινέλα από το Ηρώδιο που τραγουδάει άλλο ένα από τα τραγούδια που μάθαμε και αγαπήσαμε μέσα από τις ταινίες του.

Και αυτό στην αυθεντική του εκδοχή είχε ακουστεί στην ταινία «Ψηλά τα κούνια» του Πέντρο Αλμοδόβαρ, το «Τακώνες λεχανός». Έχω άλλο ένα για να κλείσει αυτό το ημίωρο. Λοιπόν, υπήρχε μια ταινία του Αλμοδόβαρ του 86 που λέγεται «Ματαδόρ». Εκεί ακούγονταν το τραγούδι «Εσπέρα μεν σιέλο». Το άκουγα χτες, έλεγα, μωρέ, αυτό το ξέρω και στα ελληνικά, το ξέρω και στα ελληνικά, το ξέρουμε όλοι στα ελληνικά, με τα λόγια του Νικού Μωραΐτη και τη φωνή της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Είναι το «Κραγιόν».

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο γυναίκες τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις 7.30 το πρωί σε παλιό διόρροφο κτίριο στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους, προκαλώντας την κατάρρευσή του. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο γεννηματάς, ελευθερά τραυματίστηκε άλλο ένα άτομο από θράσματα. Ζημιές έχουν προκληθεί και σε διπλανά κτίρια αλλά και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Φωτιά σε οχηματογωγό πλοίο με 25 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου, σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρησης πυροσβεστικής και του λιμενικού. Μήνυμα προς την Τουρκία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο Διεθνές Δίκαιο και τις απειλές πολέμου έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντας το Λιδία Λίθο για την αξιοπιστία των Ηνωμένων Εθνών. Αναφέρθηκε στην ελληνική οικονομία κάνοντας λόγο για ανάπτυξη ταχύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αύξηση των ξένων επενδύσεων, μείωση του δημοσίου χρέους, ψηφιοποίηση και βελτίωση του κόστους δανεισμού. Δρυμία επίθεση του Μπένιαμιν Νετανιάχου σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελαβίβ από το βήμα του ΟΗΕ χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο πρόεδρο. Νέα επιχείρηση διάσου 42 μεταναστών νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Και ο καιρός βροχερός σήμερα, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αυτό να φτάσει και στην Αντωνία και στη Φρόσο. Α, Φρόσο σήμερα, παιδιά, χρόνια πολλά. Εφροσύνη. Εφρόσυνη η Εφροσύνη. Καλημέρα στα Γαζάντικα και στη Δράμα και στην Αδριανή, στη Λευκοσία, την Καλαμαριά, την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, τη Θήβα, τη Σίκινο, το Ζευγολατιό, την πόλη τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την Ελευσίνα, το Ηράκλειο, τη Χαλκιδική και τη Σοζόπολη, τα Χανιά και την Παλιόχωρα, την Κοζάνη. Να φύγει μια καλημέρα από εκεί να φτάσει στην Αστυπάλαια. Υπάρχει θέμα. Καλημέρα στην Νέα Πέραμο τη Καβάλα και στην Πρέσπα. Εχθές το βράδυ κουνηθήκανε λίγο εκεί, 2,8. Το μέγεθος του σεισμούλη. Σεισμούλης, γλυκούλης. Δεν θα συνεχίσω. Νούρτιγκεν, Γερμανία, Μεσσηνία, Ίκλενα, Ελασσόνα, Σπάρτη, Θέρμη, Καρκινάγρη. Είναι ένα χωριουδάκι παραλιακό εκεί στην Ικαρία, στο νότιο-δυτικό μέρος. Καλημέρα στη Χερσόνησο. Παιανία, Βούλα, Αργυρούπολη, Πετράλωνα. Στο 040 το λεωφορείο. Καλημέρα στον Κορυδαλό και στον Οραπό και στο Μενίδη. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. 22 λεπτάκια βόλτας ακόμα. Μια χαρά. Στο δεύτερο πρόγραμμα στην Ελληνική Ραδιοφωνία.

Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Πνευμόνων. Προφανώς έχει στόχο, έχει σκοπό την ανάδειξη της σημασίας της υγείας των πνευμόνων. Προφανώς και θέλει να μας ενημερώσει για τους τρόπους πρόληψης από τα πιο συχνά αναπνευστικά νοσήματα. Αλλά σκεφτόμουν πόσο βάρος κουβαλάμε, πόσο βάρος τραβάμε, που ακόμη και αρκετές φορές μέσα στην ημέρα δεν παίρνουμε αυτές τις βαθιές ανάσες που χρειαζόμαστε σαν άνθρωποι. Γιατί έχουμε πάντα κάτι να σκεφτόμαστε, κάτι να μας τρώει. Πώς λέει, σου τρώει τα σωθικά, σου έχει φάει τα πνευμόνια. Αυτές οι φράσεις που έρχονται. Γιατί έχουμε πάντα κάτι να σκεφτόμαστε, κάτι να μας τρώει. Πώς λέει, σου τρώει τα σωθικά, σου έχει φάει τα πνευμόνια. Αυτές οι φράσεις που έρχονται.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Το τραγούδι της Ηλιαχτίδας, το τραγούδι με τη φωνή της Τανιάς Τσανακλείδου, το τραγούδι με τη μελωδία του Κώστα Ζευγαδέλη και τα λόγια του Γιώργου Κορδέλα, το τραγούδι που δεν ξέρω αν θα μας ακολουθήσει μέσα στο Σαββατοκύριακο, διότι υπάρχει πρόβλεψη, πρόγνωση για τις επόμενες τρεις μέρες που λέει ότι πέφτει λίγο ακόμα η θερμοκρασία, ότι θα έχουμε βροχούλες και ενίοτε και λίγο πιο έντονες και λίγο σε καταιγίδα και κανονικό φθινόπωρο δηλαδή. Και δεν θέλω να ακούω γκρινιές, όχ πρέπει να βάλω κουβερτούλα, όχ πρέπει να βάλω το ελαφρύ το παπλωματάκι, όχ κλείνω το παράθυρο τη νύχτα. Όχι ρε παιδάκια μου όμορφα, όχι, όχι, φθινοποράκι όμορφο.

0: Πριν από 20-21 χρόνια το έγραψαν αυτό το τραγούδι Αντώνης Βαρδής και η Βίκη Γεροθόδωρου. Πριν από τόσα χρόνια το τραγούδι η Μελίνα Σλαμίδου. Αυτό το λάθος, ένα ήταν. Με πολλά θα κλείσει η σημερινή βόλτα για να υποδεχτούμε την Άντρη Βασιλιάδου. 10 με 12 με τα πλάτη και τα αγαπημένα της εδώ στο δεύτερο. Ήταν ο Νίκος Συμπλάκης στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέο στο μικρόφωνο. Θα ακούσετε και τις προτάσεις για το Πουσουκού, Παρασκευή Σαββατοκυριακή, από τη Γιούλη Μαστοράκη. Θέλω να κλείσουμε με τα λάθη, που είναι ένα τραγούδι καινούριο, με τη φωνή του Γιάννη Μάλαμα. Ναι, αυτό ακριβώς που καταλαβαίνετε. Το τραγούδι με την υπογραφή του Νέρομ είναι αυτό με το οποίο θα σας αφήσουμε σε πολύ καλά χέρια. Καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε τη Δευτέρα το πρωί. Καινούριο το άσμα, καλό τάξιδο.
1: Όλοι νομίζουν είναι εύκολο να εκτίθεσαι. Κάθε σου βλέμμα, κάθε λέξη να κρίνεσαι. Λες και ζυγίζουν την ψυχή στο στραβοπάτημα. Κι απ' τα καλά πάντα θυμούνται.

θα πάμε σήμερα? Μικρές προτάσεις για μεγάλες εξόδους. Μια μεγάλη επετειακή συναυλία προσφοράς για τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Νοσηλεία δίνεται απόψε στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ο Κώστας Λιβαδάς μαζί με την Ορχήστρα Ανοιχτών Αγχώρδων Πάτρας επί σκηνής. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης και καλεσμένη έκπληξη. Ο Παύλος Παυλίδης με την μπάντα του απόψε στο Θέατρο Γη στη Θεσσαλονίκη με τραγούδια από τα ξύλινα σπαθιά αλλά και τη νέα του δουλειά. Οι Pixlax θα εμφανιστούν απόψε στο Άλσος της Νέας Σμύρνης για να μοιραστούν με το κοινό δεκάδες τραγούδια που μας συνδέουν με το χθες και το σήμερα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, οι χειμερινοί κολυμβητές στο Θέατρο Δωραστράτου. Ο Σωκράτης Μάλαμας το Σάββατο στις 26 του μήνα στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια μέρα ο Μιχάλης Χατζηγιάννης δίνει το καθιερωμένο του ραντεβού στον Πειραιά, στο Βεάκιο Θέατρο. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, η αγαπημένη stand-up comedian Κατερίνα Βρανά για μια βραδιά στο Θέατρο Βράχων παρουσιάζει το Χάρικα. Από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Γιούλη Μαστοράκη, καλές διαδρομές. Η ώρα είναι 10.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: λέω.
1: Τι λέω, λέει. Τι λες, Μαριάννα Παπαθανασίου. Με θερινό, αυτό είναι ο τίτλος του τραγουδιού με το οποίο ξεκινήσαμε. Τι θα γίνει, μη ρωτάς, πάρε φόρα, ρε παιδί μου. Σαν πως και που να ρωτήσεις, δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να γλιτώσεις ό,τι τέλος πάντων θα ήθελες να γλιτώσεις. Μην είσαι απεσιόδοξος στο ξεκίνημα μιας εκπομπής. Δεν είναι καλό, δεν είναι καλό. Ελάτε, πάμε. Θα τονώσουμε την αισιοδοξία μας. Θα τα κάνουμε όλα υπέροχα. Θα πούμε και τα καλά και τα άσχημα. Γιατί αυτά ζούμε. 5 λεπτά μετά τις 10, καλημερίζουμε, καλωσορίζουμε. Παιδιά, από χθες το απόγευμα, ευτυχώς που ήρθα. Νόμιζα ότι είναι Σάββατο σήμερα. Σε καμία περίπτωση ότι είναι Παρασκευή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν το συνηθίζω. Όμως ναι. Μου συνέβη, όμως τα κατάφερα. Συνειδητοποίησα ότι σήμερα είναι Παρασκευή και είμαι εδώ. Είμαστε εδώ όλοι, θέλω να πιστεύω. Και μαζί θα πάμε ως τις 12 με τα απλά και τα αγαπημένα. Εδώ δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σπύρο, καλημέρα. Σπύρος Νικολαίδης και σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Άντρη Βασιλιάδη στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Αυτή είναι η σύνθεση της ομάδας. Πάμε και φύγαμε.

Είσαι ακινητοποιημένος μέσα στο αυτοκίνητό σου. Γιατί είσαι ακινητοποιημένος? Γιατί η κίνηση, βέβαια, ως γνωστόν, τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις και τουλάχιστον στην Αθήνα. Βρίσκεσαι μέσα στο αυτοκίνητο, λοιπόν. Πού να πας, πουθενά. Και ακούς αυτό το τραγούδι. Δεν θα λυκνιστείς λιγάκι? Δεν θα κάνεις λίγο τα χεράκια έτσι πέρα δόθε? Δεν θα σπάσουν και λίγο τα άλατα? Δεν θα κάνεις και ένα κλείσιμο ματιού στον διπλανό, να του πεις βάλει δεύτερο, να περνάμε όλοι ωραία? Το κάνεις. Λοιπόν, και επίσης τι άλλο θα κάνεις? Θα επικοινωνήσεις, όχι εσύ που είσαι στο αυτοκίνητο, δεν κάνει. Εκτός και αν σταθμεύσεις κανονικά κτλ. Οι υπόλοιποι όμως μπορείτε, αν είστε κάπου αλλού, να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber σήμερα και μόνο. Ποιοι είμαστε εμείς στο Viber? Είμαστε αυτοί που φαινόμαστε. Τίποτα διαφορετικό. Είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα. Με λατινικούς χαρακτήρες, παρακαλώ πολύ να γίνει η αναζήτηση. Δεύτερο, το F, το φου με F. Το φου με F, Βασιλιάδου, γραφίζεις. Λοιπόν, δεύτερο, κενό διάστημα, πρόγραμμα με δύο M. Και μας βρήκατε και μας στείλατε και μπαίνετε σε αυτή την πολύ, πολύ μεγάλη, αλλά ακόμα πιο σημαντικό, πολύ όμορφη παρέα.

να μου μιλάς για διακοπές και ακρογιάλια. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω.

Γιατί όταν λείπεις έχω μούτρα όλη μέρα. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί δεν ξέρω πως δουλεύει η εσπρεσιέρα. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να είναι η φατσούλα σου το πρώτο φως της μέρας. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί όταν λείπεις δεν μου φτάνει ο αέρας.

είσαι εδώ κι ας προσπαθείς, όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξουν. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς, όταν εγώ θα σε στριμώξω. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς, όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι

Πρώτον, δεν νιώθω μόνη, γιατί και άλλοι από ό,τι βλέπω σήμερα πιστεύατε ότι είναι Σάββατο. Παιδιά, κάτι έχει συμβεί. Δεν είναι τυχαίο. Δεν θα το χρεωθούμε και αυτό, έτσι. Μας χρεώνουν ένα σωρό πράγματα τα οποία, για τα οποία δεν φταίμε. Δεν θα χρεωθούμε και το γεγονός ότι πιστεύαμε ότι σήμερα είναι Σάββατο. Είναι Παρασκευή. Με γραμματική θα ξεκινήσουμε σήμερα το μάθημα. Ποιος θυμάται. Καλά. Ποιος θυμάται τις ασκήσεις στο σχολείο με τις λέξεις που μας δίναν και μας έλεγαν να χωρίσετε σε συλλαβές τις λέξεις. Θυμόσαστε. Το κάνατε κι εσείς, Σπύρο, εσείς παιδάκι. Κάνατε κι εσείς. Λοιπόν. Παρασκευή. Ποιος θυμάται, ρε παιδιά, πώς χωρίζεται αυτή η λέξη σε συλλαβές σωστά.

χαρώ εγώ παλιούς σειρές. Το λέω αυτό γιατί γιατί ξέρω γιατί το λέω. Πιάστε πολλά παιδάκια σήμερα και πείτε τους να χωρίσουν σε συλλαβές και θα βρεθείτε προεκπλήξεως. Λοιπόν, Παρασκευή. Πα, εντάξει, παύλα. Ρα, εντάξει, σωστό. Ένα σύμφωνο ανάμεσα σε δύο φωνήεντα συλλαβίζεται με το δεύτερο φωνήεν. Το σκεύ, φίλοι μου αγαπημένοι, πάει όλο μαζί. Σίγμα κάπα έψιλον ύψιλον. Το σύμπλεγμα σίγμα κάπα ξεκινάει πολλές ελληνικές λέξεις, έτσι. Ένα παράδειγμα, η σκόνη, ας πούμε. Οπότε δεν χωρίζεται και πηγαίνει μαζί με το επόμενο φωνήεν. Ποιο είναι το επόμενο φωνήεν? Το έψιλον όμως μαζί με το ύψιλον. Εδώ λειτουργεί ως δίψηφο φωνήεν και δεν χωρίζεται, καθώς ακολουθείται από την κατάληξη ήτα. Άρα παρασκευή. Ελπίζω να κρατήσατε σημειώσεις, θα σας χρειαστούν στο διαγώνισμα.

Βλέπω πως κυλάει ο χρόνος έτσι. Λοιπόν, εξηγούμε από την αρχή για να μην παρεξηγηθώ. Σε καμία περίπτωση δεν πάω να υποβαθμίσω τη σοβαρότητα του θέματος Μαζονάκη. Την παρακολουθώ με πάρα πολύ σεβασμό πρώτα απ' όλα, αλλά εννοείται και με πάρα πολύ περιέργεια για το τι προκύπτει καθημερινά. Άλλος είναι ο στόχος σήμερα. Η παραβίαση, ακόμα και ο βιασμός, το λέω με γνώση της πολιτικής ορθότητας, για εντυπωσιασμό, που υπερβάλλονται ενθουσιασμό, γιατί ξεχάσαμε τι είναι δημοσιογραφία και τι μας μάθαιναν όταν τη σπουδάζαμε. Λοιπόν, μεγάλο δημοσιογράφος, γνωστός βέβαια για την αμετροέπειά του, να τα λέμε και αυτά, μιλούσε χθες βαθιά συντετριμμένος και ψυχικά λαβωμένος, φαινόταν στο πρόσωπο αυτό, έχουν μάθει να το κάνουν καλά, για το ιατρείο της φρίκης, okay, όπου τεμαχίστηκε ο Γιώργος Μαζονάκης. Παιδιά, αυτό αν ήταν άσκηση τότε που σπουδάζαμε, βαθμό δεν έπαιρνες. Ειδικά με το τεμαχίστηκε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά όταν η διόροφη κατοικία κατέρευσε μετά από έκρηξη στην Πλάκα. Το πρωί ζημιές έχουν προκληθεί και σε διπλανά κτίρια και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Για περιορισμένες ζημιές με εξαίρεση στα γειτονικά κτίρια, όπως σπασμένα τζάμια και πόρτες, έκανε λόγο μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης. Φωτιά σε οχηματογωγό πλοίο με 25 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου, σε εξέλιξη μεγάλη επιχειριστής πυροσβεστικής και του λιμενικού. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος, ταραξία, στο μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο διάλογος με την Τουρκία δεν μπορεί να συνυπάρχει με απειλές πολέμου, ανέφερε. Στη Βαρύ, σοβαρή και θεσμική χαρακτήρισε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Η Ελλάδα είναι χώρα δικαίου, χώρα σταθερότητας και ειρήνης και θέλει συνεργασία με όλους. Άλλωστε έχει στηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, υπογράμμισε ο κύριος Κερίδης. Δρυμή επίθεση του Μπένιαμιν Νετανιάχου στην Τουρκία χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο πρόεδρο. Και ο καιρός βροχερός, σήμερα έντονες καταιγίδες σε μαγνησία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ? Πού πας? Με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Γέμισέ το. Απλή αμόλυβδη. 65 ευρώ γυρνάει και μου λέει. Παναγία μου, λέω πρωί-πρωί. 65 επί 5, τόσες φορές το μήνα γεμίζω. 325 ευρώ το μήνα. Μόνο η βενζίνη. Και αυτό το λέει ζωή. Και δεν φταίξαμε και σε τίποτα για να την πληρώνουμε τόσο ακριβά. Γενικά και ειδικά το λέω αυτό. 30 Σεπτεμβρίου ανακοινώνονται τα νέα μέτρα για τα καύσιμα και 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αν είναι 50 ευρώ για 6 μήνες, παιδιά, δεν τα θέλω. Είμαι κυμπάρισα και τα χαρίζω. Για μια αξιοπρέπεια ζούμε. Ρωσία-Ιράν συμφώνησαν πως η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει μόνο ένα δρόμο επίλυσης που ονομάζεται διπλωματία. Την ίδια ώρα το Ιράν μιλάει για επέκταση του πολέμου στον Ινδικό ωκεανό εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιτεθούν ξανά. Επίθεση αγάπης δεν το λες. Τη λες αδέξιο φλερτ. Τη φράση του Ερντογάν λέω. Η Ελλάδα δεν είναι εχθρός μας, αλλά γείτονας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Η διπλωματία αυτό το μεταφράζει ως αντίβαρο στην ιδιαίτερα υψηλή ρητορική της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ και το μήνυμα είχε περισσότερο από δέκτες, λέει πάλι η διπλωματία, την Ουάσιγκτον και τον αραβικό κόσμο. Δεν είδα τον αγώνα χθες, έμαθα και πανηγύρισα το αποτέλεσμα. Εθνική Ελλάδας, γεια σου, με δύο γκολάκια στο Βελιγράδι. Και τη νίκη σου 1-2 επί της Σερβίας που σου έδωσε την πρώτη θέση στο δεύτερο όμιλο του Nation League με 3 βαθμούς. Δεύτερη Γερμανία με 1 βαθμό, τρίτη Ολλανδία με 1 βαθμό και τέταρτη Σερβία με 0 βαθμούς. Μπάσκετ, εννοείται ότι θα μείνουμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος νομίζω επικράτησε, το λέει και το αποτέλεσμα, 91-71 της Παρή και αυτό τα λέει όλα.

0: Μα ήταν τόσο όμορφα κίτρινο.
1: Α, αυτά είναι. Γιατί ξεκινήσαμε με κάθε Σεπτέμβριο, οπότε έπρεπε να ακολουθήσει το κάθε Ιούλη. Και να καλημερίσουμε το Βύρονα, το Πέραμα, τη Μύκονο, τα Παράκυλα, τον Ασπρόπυργο, Αθήκια, Κορινθίας και Κρυονέρη, Ικαρία και Αγία Παρασκευή και Ημιτό. Καλημέρα στα Μελίσια. Ανθιδόνα, τι ωραία λέξη, τι ωραίο όνομα είναι αυτό. Ανθιδόνα είναι ένα χωριό κοντά στη Χαλκίδα. Καλημέρα στο Ηράκλειο, στο Μόσχο Λεμονάκι Καλλιδρομίου. Παιδιά, με το Καλλιδρομίου θυμήθηκα ένα τραγούδι που έλεγε η Μαρινέλα. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Το τετράστιχο θα πω. Στην οδό Καλλιδρομίου, σε ένα σπίτι δίπατο, σε συνάντησα ένα βράδυ έξω από το μακρύ κοπάδι. Τους καημούς να βγάζεις βόλτα. Τα πουλιά περίπατο. Ποιος το θυμάται? Μπουρμπούλης. Μιχάλης Μπουρμπούλης η στίχη. Λοιπόν, καλημερίζω Λεωνίδιο, Μπολόνια, Θεσπρωτικό, Πρέβεζας ή Λέλοβα, όπως το λένε εκεί οι τοπικοί. Καλημέρα στην Τρίπολη, Ανιφίνα Αυπλίου, Θεσσαλονίκη, Λουτράκη, Θέρμη, Δίκαια Εύρου, Καταράκτη Άρτας, Πάτρα. Χρόνια πολλά σε ένα αγόρι που σήμερα γίνεται 16. Καλημέρα στο Αμίντεο, στη γραμμένη της δράμας, στα Σεπόλια, την Ολλανδία, την Ηλιόλου στη Χερσόνησο, τις Σέρες, το... μια θέα που έχει το ιατρείο στην Κορονίδα και στην Άξο, να δείτε. Καλημέρα στους Αγίους Δούλους, στην Κέρκυρα, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα και στην Κηφισιά. Είπαμε καλημέρα στους Αγίους Δούλους, στην Κέρκυρα, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα και στην Κηφισιά. Thank you.

Λοιπόν, ναι, ήταν ο David Bowie στο Βολάρε, στο πολύ πολύ πολύ γνωστό αυτό τραγούδι και το χιλιοτραγουδισμένο στο κάτω-κάτω της γραφής. Λοιπόν, κοιτάξτε, λέει τώρα, γιατί τα social media σας δείχνουν όσα σας εκνευρίζουν. Έχει, παιδιά, έχει σκοπό, ότι το κάνει έτσι η έρευνα, λοιπόν, από το MIT και Stanford, εξηγεί το μυστικό του αλγορίθμου. Οι αλγόριθμοι δίνουν βάρος σε αναρτήσεις τις οποίες απαντά κανείς και οι χρήστες σχολιάζουν συχνότερα όσα τους ενοχλούν παρά όσα τους βρίσκουν σύμφωνους. Δηλαδή, εδώ είναι ζητούμενο το να σχολιάζεις και το να σχολιάζεις αρνητικά. Οι αλγόριθμοι, λοιπόν, των social media, όπως το X, προβλέπουν τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών για να προσαρμόσουν το περιεχόμενό τους. Αν και μαθαίνουν τις τάσεις τους, οι ροές δεν αντανακλούν απαραίτητα τις πραγματικές αξίες των ανθρώπων, όπως η ελευθερία ή η παράδοση. Έρευνα σε χρήστες του X έδειξε ότι ο αλγόριθμος ενισχύει αναρτήσεις για την τήρηση της παράδοσης και της ασφάλειας, ενώ υποβαθμίζει όσες αφορούν τη φροντίδα και την προστασία της φύσης, προωθώντας περιεχόμενο που συγκρούεται με τις αξίες τους. Ο αλγόριθμος, ο τρισκατάρατος, δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις απαντήσεις παρά στα μου αρέσει. Καθώς οι χρήστες σχολιάζουν συχνότερα σε αναρτήσεις που τους ενοχλούν, ο αλγόριθμος τους προβάλλει περιεχόμενο που τελικά έρχεται σε αντίθεση με τις πεποιθήσεις τους. Αυτή είναι τετραπλάσια εντονότερη για τους δημοκρατικούς, ας το πούμε, χρήστες. Οι ερευνητές προτείνουν οι πλατφόρμες να ρωτούν ευθέως τους χρήστες για τις αξίες τους, ώστε να ευθυγραμμίζουν καλύτερα το περιεχόμενο και να μειώσουν την πόλωση. Μα αν το ζητούμενο είναι η πόλωση, αγάπη μου, πώς θα το μειώσουνε? Τι μου λες τώρα? Εγώ έχω κι άλλη λύση, αν θέλετε την ακούτε. Τα κλείνεις όλα και ησυχάζεις. Πώς σου φαίνεται η ιδέα μου?

Άμα δεν ταιριάζαμε, θα συμπεθεριάζαμε, λέει μια παροιμία. Λοιπόν, χαίρομαι που συμφωνούμε σε πάρα πολλά πράγματα. Όχι σε όλα, αλλά αν ήταν, θα ήταν και λίγο πληκτικό να συμφωνούμε και σε όλα. Λοιπόν, όμως, επειδή με ρωτάτε τι σημαίνει κυμπάρισα, είναι ο κυμπάρης, είναι ο γενναιόδωρος, ο αρχοντικός, ο αξιοπρεπής άνθρωπος που δεν τσιγκουνεύεται τα χρήματα και δεν κάνει μικρότητες, φίλοι μου αγαπημένοι. Ως προς την γενναιοδωρία, ξοδεύει με ευκολία και ανοιχτή καρδιά, χωρίς όμως να το επιδεικνύει ή να το παίζει πλούσιος. Είναι ντόμπρος, είναι ευγενικός, μιλάει στα ράτα. Όλα αυτά λοιπόν είναι χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου που μπορεί να χαρακτηριστεί ως κυμπάρης. Κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής απλά και αγαπημένα. Δεύτερο πρόγραμμα. Παρασκευούλα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη, σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
5: Η παρέλαση.
6: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
5: Δύο αδέρφια.
6: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
5: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
6: Άρη.
5: Ναι.
6: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
5: Πρωταγωνιστούν
6: Μανώλης Πίτερης,
5: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
6: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
5: Εισιτήρια στο more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, άμα είσαι μεγάλη καρδιά, αγαπάς και τα προβλήματά σου. Καλημέρα και πάλι. 6 λεπτά μετά τις 11. Απλά πήγαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, απλά και αγαπημένα. Πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εξακολουθεί ο Σπύρος Νικολαίδης να ρυθμίζει τον ήχο. Άντρου Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Δύο άνθρωποι είναι αρκετοί σε ένα ραδιόφωνο να στηρίξουν όλη την παραγωγή. Εντάξει, αυτοί είμαστε σήμερα και μαζί θα πάμε ως τις 12. Αν μείνατε από πριν, σας ευχαριστούμε. Αν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, σας καλωσορίζουμε. Ξέρετε που θα πάμε? Θα πάμε στην Κόμισσα της Κέρκυρας, εκείνη την υπέροχη ταινία με την υπέροχη Ρένα Βλαχοπούλου και με το υπέροχο στιγμιότυπο να την ρωτάνε για το δίπα το σπίτι, τι το θέλει το κάτω, και να απαντάει για να στηρίζει το πάνω.

Λοιπόν, παράπονα δεν έχουμε με τα μηνύματα και κάνουμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε να προλάβουμε να απαντήσουμε. Μια καλημέρα στον πύργο Πηλαία, Καριώτησα Πέλλας, Καλαμαριά και Κέρκυρα και Ιεράπετρα και Χαλανδρίτσα Ερημάνθου. Καλημέρα στη Μεταμόρφωση, Καταβόθρα στο Καρπενήσι, Νεοχωράκι της Άρτας, Χάιδελβέργη και Χαϊδευτό Νέστου. Πώς ήρθαν και τα δύο χάι-χάι δίπλα-δίπλα, πραγματικά όμως. Καλημέρα στον Άλυμο, τη Νέα Ιωνία, Βελιγωστή, Ανοκορυδαλό και Κυψέλη και Διψώ. Στην Εδιψώ είναι σε φάση τρίγου τώρα οι άνθρωποι. Καλή συγκομιδή. Καλημέρα στη Νία, την πανέμορφη. Και θέλω μια ιδιαίτερη καλημέρα να την στείλουμε σε φίλους μας, συνακροατές μας που σήμερα κλείνουν 48 χρόνια γάμου. Μου ζήτησε ένα τραγούδι το οποίο δεν μπορώ τώρα να παίξω. Αν τα καταφέρω μέχρι το τέλος της εκπομπής, ευχαρίστως, το ακούσαμε και χθες. Εννοείται ότι είναι το «Όμορφη ζωή» με το Θοδωρή Βουτσικάκη, που το ακούσαμε ακριβώς χθες. Εννοείται ότι η ευχή μας είναι μέσα από την καρδιά μας για όμορφη ζωή.

κάρφωσε στον νόμο σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί. Οι δευτέρες μου γεμάτες στο μετρό δυο επιβάτες,

Ποιος είπε ότι το ανέφικτο δεν μπορεί να γίνει τραγούδι? Λοιπόν, να είχαμε μια ζωή Κυριακή, που και που να είχαμε και καμιά Δευτέρα, έτσι, για να μην πλήττουμε. Παιδιά, είναι η εποχή της μουσταλευριάς. Όποιος θέλει να δώσει συνταγή χωρίς αλυσίδα, να το πει τώρα.

Λοιπόν, η Ελλάδα έχει γεμίσει μούστο. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι υπέροχο, έτσι, είναι προϊόν τώρα αλφα-αλφα. Η μούστα αλευριά είναι ωραιότατη, ελαφρύ γλυκό. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, εντάξει, βάλτε εισαγωγικά, δεν πειράζει παιδί μου, χρειάζεται να κυριολεκτούμε. Υπερτροφή, περιέχει όλες τις ευεργετικές ιδιότητες των σταφυλιών σε καπάδα, μπέα, σβέστιο, φόσφορο, καλλιό, σίδηρο, πολυφενόλες, τα πάντα όλα. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, θωρακίζει το ανοσοποιητικό, δυναμώνει τους μύες και τα κόκαλα, διώχνει τις τοξίνες, κάνει απίστευτα πράγματα, μας δίνει ενέργεια χωρίς να μας επιβαρύνει με λιπαρά και ζάχαρη. Γι' αυτό και είναι η τέλεια επιλογή για τα παιδιά. Λοιπόν, η συνταγή είναι απλή, πάμε να τη φτιάξουμε. Ξέρω ότι θα αρχίσετε να μου λέτε, πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είστε τόσο ενθουσιασμένοι με τις συνταγές γενικώς. Λοιπόν, άμα τη δώσω θα αρχίσετε να μου λέτε τις παραλλαγές. Το ξέρω ότι υπάρχουν παραλλαγές, εδώ δίνουμε μία από όλες. Λοιπόν, για 6 μερίδες, 6 κούπες μούστος, μία κούπα αλεύρι για όλες τις χρήσεις ή corn flour, μία πρέζα αλάτι, μία κούπα καριδόψυχα χοντροτριμμένη, κανέλα και φύγαμε για την εκτέλεση μετά το τραγούδι.

Λοιπόν, έχουμε όλα τα υλικά γύρω μας. Μπράβο μας. Πάμε σε μια μεγάλη κατσαρόλα, ζεσταίνουμε το μισό μουστο, έτσι, σε μέτρια φωτιά. Τον υπόλοιπο μουστο το βάζουμε σε ένα μεγάλο μπολ μαζί με το αλεύρι ή είπαμε το corn flour και το αλάτι και ανακατεύουμε καλά με σύρμα μέχρι να ενωθούν, να μην υπάρχουν σβόλοι, να μην υπάρχει τίποτα, να γίνει ένα ωραίο λίο μείγμα. Τώρα, μόλις πάρει βράση αυτό που βράζουμε, αδειάζουμε το μείγμα μουστος αλεύρι στην κατσαρόλα και ανακατεύουμε πολύ καλά και γρήγορα, πάλι για να μην σβολιάσει. Μόλις πάρει ξανά μια βράση, χαμηλώνουμε τη φωτιά από μέτρια σε χαμηλή και αφήνουμε να σιγοβράσει για 10 λεπτά, ανακατεύοντας αναδιαστήματα, πάλι για να μην κολλήσει από κάτω και καεί. Προσθέτουμε τη μισή καριδόψυχα, ανακατεύουμε και βράζουμε για 15 λεπτά ακόμα, μέχρι να πήξει η μουστα αλευριά και να δέσει καλά, αλλά να παραμείνει ρευστή. Εντάξει, μην την κάνουμε μπετόν. Λοιπόν, μοιράζουμε σε μπολάκια και πασπαλίζουμε με μπολ και κανέλα και με τα υπόλοιπα καρύδια. Σερβίρουμε χλιαρί, αν θέλουμε, ή βάζουμε στο ψυγείο να κρυώσει καλά πρώτα. Αν με ρωτάτε πόσο κρατάει η ζωή της, λοιπόν, αν σκεπάσουμε το γλυκό με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο ή το βάλουμε σε μπολάκια βαζάκια που κλείνουν με καπάκι, μπορούμε να το κρατήσουμε 2-3 μέρες σε δροσερό μέρος. Αν τις βάλουμε στο ψυγείο, καμιά εβδομαδούλα αντέχουν. Τώρα, από πάνω κάποιοι άλλοι δεν βάζουν καρύδια, ας πούμε, βάζουν κανελίτσα και σουσαμάκι. Ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να κάνει. Παιδιά, καλοφάγωτη να είναι, εύκολη είναι, καλή τροφή είναι. Νομίζω ότι μπορούμε, τώρα που υπάρχει άφθονος ο μούστος, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για μας, για τους αγαπημένους μας. Ναι, πάμε για τίτλους σιγά σιγά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υποδιερεύνηση τα ακριβή αίτια της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε παλαιόδιο όροφο κτίριο στην Πλάκα, μέρος του οποίου κατέρευσε. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά. Σοβαρές ζημιές έχουν προκληθεί σε διπλανά κτίρια και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί σε φορτηγό οχηματογωγό πλοίο βόρεια της Μυκόνου. Με ασφάλεια μεταφέρθηκαν στην Τίνο 29 επιβαίνοντες. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος, ταραξία στο μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο διάλογος με την Τουρκία δεν μπορεί να συνυπάρχει με απειλές πολέμου, ανέφερε. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αν υιοθετούσαμε όσα κοστολόγητα ζητούσε η αντιπολίτευση, τώρα δεν θα είχαμε χρήματα για μέτρα στήριξης, είπε χαρακτηριστικά. Σχέδιο που στόχο έχει να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούς, παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατζή. Και ο καιρός βροχερός σήμερα, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι.
4: Μπράβο.
3: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
8: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
9: Συναυλία αλληλεγγύης χωρίς αποστάσεις. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Ρίτα Αντωνοπούλου, Φωτεινή Βελεσιώτου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Σαβέρια Μαριολά, Δημήτρης Μπάκουλης, Νατάς Αποφίλιου, Γιώτα Νέγκα, Παπαζό, Απόστολος Ρίζος, Μανώλης Φάμελος και η ηθοποιή Μαριάννα Τουμασάτου και Μενέλαος Κυπαρίσης. Ώρα έναρξης 8.30. Μια πρωτοβουλία της ΚΕΠΗ για όλους ΆΜΚΕ για τη δημιουργία κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων για παιδιά. Εισιτήρια more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

άλλο. Το ένα πόδι πίσω από το άλλο. Το ένα ρωτάει το άλλο, πού πας. Το άλλο απαντάει στο ένα. Και τη στοδιά όλα σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χορό. Το ένα πόδι πίσω από το άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Κι εγώ να συνεχίσω.

θα έχουν όλα αλλάξει. Όταν το πρώτο φως χαράξει, θα ξαναγεννηθώ. Όλοι ξέρουν κάτι για μένα. Όλοι θέλουν λίγο από μένα. Λίγο πιο προσεκτικά τώρα. Λίγο πιο προσεκτικά. Ανοίγω τα φτερά πάνω από το νησί με τα αρπακτικά. Και κανένα τους δεν ξέρει να με διαλύσει καλύτερα από μένα. Όταν φύγει αυτή η νύχτα, θα έχουν όλα αλλάξει. Όταν το φως θα με χαράξει, θα τιμωρηθώ.

Λοιπόν, ένα το κρατούμενο για να μην απολυθώ, διότι είδα ότι πολύ το προσέξατε. Δεν ξέρω πώς μου ξέφυγε, παιδιά. Είναι γιατί χθες δεν παρακολούθησα καθόλου αθλητική ζωή. Και μου είπατε ότι αν ακούει σήμερα η Μαργαρίτα, την έχω στο τσεπάκι την απόλυση. Γιατί δεν αναφέρθηκα στη νίκη του Ολυμπιακού. Λοιπόν, Ολυμπιακός, Μαργαρίτα, έφυγε με ωραιότατο διπλό από την έδρα της Μπασκόνια. Έκανε εντυπωσιακά πράγματα. Ζωγράφησε όπως κάνουμε εμείς εδώ στο δεύτερο. 106-89 το σκορ. Ελπίζω να τη γλίτωσα.

ομιλία, στην συνομιλία μάλλον που είχε με τον Τραμπ, του απευθύνθηκε λοιπόν και του είπε ότι πρέπει να αποφύγουν αυτήν την παγίδα. Παγίδα είναι, θα την αποφύγεις, τι θα κάνεις αν πέσεις αυτήν, προφανώς και θα βρεθείς σε δρόμους δύσκολους και δυσβατούς. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη, απλώς θα υπενθυμίσουμε, είναι ένας όρος της πολιτικής επιστήμης που περιγράφει την τάση προς πόλεμο όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια καθιερωμένη κυρίαρχη υπερδύναμη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μοιράστε τους ρόλους.

Χιλιάδες φορές το έχουμε πει, ένα στόλι στην ημέρα το γιατρό το κάνει πέρα. Καλημερίζουμε Νεράιδα Κοζάνης, Κορυδαλού, Παλαιοχώρη Λέσβου. Χαλάνδρη με χαιρετισμού στο Τρόισντορφ, αν το είπα σωστά. Αν δεν το είπα δεν πειράζει, δεν θα πάθει κάτι. Καλημέρα στην Περαιά, στα Μελίσια. Στον Αρχάγγελο της Ρόδου, εκεί χθες το βράδυ είχαν πατητήρι και σήμερα κάνουν τιμού στα αλευριά τους. Καλημέρα στο Αιγίνιο, Μεσσηνία, Τανάγρα. Νέο Σούλης Ερών. Στο Νέο Σούλης Ερών, 5 Οκτωβρίου έχουν τη γιορτή της Μουσταλευριάς. Μπράβο παιδιά και του χρόνου με υγεία εύχομαι και καλή επιτυχία στη γιορτή. Στα τοπόλια του Κισάμου στέλνουμε καλημέρα, στην Κόνιτσα, το Μεσολόγγι, Μακρινίτσα Σερών, Σικές, Καμένα Βούρλα, Γαλάτσι, Στυλίδα, Νέα Ιωνία και Νέα Πέραμο. Και ένας αγώνας, καλημέρα και στην Κίμη της Εύβοιας, στο γνωστό γραφείο με τους λογιστές μας που ακούνε πάντα δεύτερο πρόγραμμα και όταν ακούνε τόλοι αμέσως έρχεται το μήνυμα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, σιγά σιγά, μπας και προλάβω και απαντήσω και σε όλα τα μηνύματα. Αυτό θα είναι ο άθλος σήμερα,

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων με όλα τα τραγούδια αφιερωμένα από το κορίτσι που γράφει Εκαρερίνα. Έτσι, Εκαρερίνα, όχι Εκατερίνα. Μα ωραία, όμορφα. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο Νικολαίδη, που ήταν στον ήχο. Ήταν η Άντρια Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Θέλω να σας πω ότι, αν θέλετε, μπορούμε να βρεθούμε αύριο 9 το βράδυ εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Γιατί τα πιο ωραία λαϊκά τα έχω διαλέξει με πολύ, πολύ αγάπη, φροντίδα και στοργή. Οπότε, ουσιαστικά και αύριο βράδυ με τα λαϊκά μας από τις 9 ως τα μεσάνυχτα θα είμαστε μαζί. Εύχομαι όμορφη Παρασκευή, υπέροχο Σαββατοκύριακο. Έρχονται τα νέα ελληνικά και αμέσως μετά Ελένη Γιαννοπούλου στα ραδιόφωνα μας ως τις 2 το μεσημέρι. Γεια χαρά.
1: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Αν ερχόταν από τα εξωτερικά, θα μιλούσαμε όλοι ήδη γι' αυτόν. Έρχεται ως εκ θαύματος, όμως από τα εσωτερικά, και έχει έρθει η ώρα να μιλήσουμε όλοι γι' αυτόν. Ο Στράτος Φυγετάκης ετοιμάζει το πρώτο του άλμπουμ και θα ακούσουμε το πιο πρόσφατό του σίγγλ με τον τίτλο Late Bloomer. Ακούστε τον λοιπόν και θυμηθείτε τον.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ Με τα μάτια ανοιχτά. Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Νομίζω ότι έτσι πρέπει να κάνουμε, τώρα που βγαίνει λίγο ο ήλιος ξανά, τώρα που φτιάχνει ο καιρός. Να το αυτό το αίσθημα της ανθοφορίας, αυτό το αίσθημα της ελπίδας, πως όλα θα πάνε καλύτερα. Γιατί δεν έχουμε επιχειρήματα γι' αυτό, μάλλον γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Εδώ είμαστε με Pix Lux και συγκεκριμένα με Φίλιππο Πλιάτσικα και την Ελεονόρα Ζουγανέλη στο πλευρό του. Ξεκινήσαμε σήμερα με αυτό το αισιόδοξο, με αυτό που λέει ότι θα ανθίσουμε πάλι. Βοηθάει και η Παρασκευή, μια ωραία Παρασκευή απλωμένη εκεί έξω, τουλάχιστον εδώ στα δικά μας τα μέρη. Μια μεγάλη καλημέρα σε εσάς, η πολυπλημένη μετά τη βροχή, το Σαββατοκύριακο είναι κοντά, το φως είναι εδώ. Πάμε μαζί, πάμε παρέα.

Μαζί σου στο φως, ένα τραγούδι το οποίο ήρθε για να καλύψει πολλές επιθυμίες τελικά. Ήταν η Μάριζα Ρίζου, τραγούδι που έρχεται από την Ανατολή με ελληνικούς στίχους από τον Νίκο Μωραΐτη. Είδαμε το φως και βγήκαμε, καταλάβατε, είδαμε το φως και το τραγουδάμε. Είναι Παρασκευή, το ημερολόγιο δείχνει 25 του Σεπτέμβρη. Μάλλον είναι η τελευταία Παρασκευή αυτού του μήνα και το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Πολύ γρήγορα πέρασε ο καιρός. Πώς φτάσαμε εκεί, προς την έξοδο για το Σεπτέμβριο, τον πρώτο μήνα του φθινοπόρου, ούτε που το καταλάβαμε. Φαντάζομαι θα το καταλάβουμε καλύτερα όταν θα αρχίσουν πάλι οι βροχές. Αλλά μέχρι τότε έχουμε καιρό. Προς το παρόν είμαστε εδώ και ο σκοπός και η διάθεσή μας είναι να περάσουμε δύο ωραίες ώρες μαζί, δύο ωραίες ώρες ραδιοφωνικές παρέα. Γι' αυτό θα μας βοηθήσει ο Σπύρος Νικολαίδης, ο οποίος είναι ξανά κοντά μας στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων. Η Έρη μας δεν είναι στο τηλεφωνικό κέντρο σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να απαντάμε στις τηλεφωνικές σας κλήσεις. Μπορούμε όμως να επικοινωνούμε μέσω Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μας βρίσκεται. Εκεί είναι η μεγάλη μας ομάδα. Το ξέρετε και μας στέλνετε. Η επικοινωνία λοιπόν κυρίως από το Viber. Έχει γίνει ήδη και η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής από τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook και από εκεί επικοινωνούμε. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Πάμε να προχωρήσουμε ολίγον χορευτικά. Να τη Ρένα Μόρφη. Και ο Φίβος Δελιβοριάς μαζί της.

Αυτή ήταν η Πάστα Φλόρα του Μεσσιέ Μινιμάλ, η οποία έγινε Σπάστα Φλόρα. Εδώ σε αυτή την εκδοχή, με την ερμηνεία της Νεφέλης Φασούλη. Σπάστα Φλόρα, έτοιμοι να τα σπάσουμε το Σαββατοκύριακο. Λέμε τώρα, λέμε, γιατί πάρα πολύ ωραία μέρα, ηλιόλουστη, φωτεινή αυτή η Παρασκευή. Αλλά το Σαββατοκύριακο μας λένε δυστυχώς ότι μάλλον θα χαλάσει και πάλι ο καιρός, θα αλλάξει το σκηνικό, οι βροχές θα επιστρέψουν. Έκαναν διάλειμμα τώρα αυτές τις δύο μέρες. Από σήμερα το βράδυ αργά θα κάνουν την εμφάνισή τους, λέει, τα πρώτα φαινόμενα της κακοκαιρίας. Άρα σήμερα, εάν και εφόσον θέλετε, προλαβαίνετε να κάνετε ένα μπάνιο. Όσοι κάνουν τελευταία μπάνια έτσι για αυτή την σεζόν, ή όσοι είναι τέλος πάντων χειμερινοί κολυμβητές και τα συνεχίζουν, έχουμε και χειμερινούς κολυμβητές αργότερα, άσχετο αυτό, αυτό αφορά στα τραγούδια. Λοιπόν, προετοιμαστείτε, γιατί βροχές θα έχουμε, κυρίως στην Πελοπόννησο, στην Εύβοια και στην Κρήτη. Το Σαββατοκύριακο θα είναι λίγο πιο έντονα τα φαινόμενα, αυτά μας λένε. Αλλά ο Σεπτέμβρης είναι απρόβλεπτος. Πολλά μπορεί να αλλάξουν μέχρι να βρεθούμε ξανά στην αρχή της επόμενης εβδομάδας. Μπορεί να τα λέμε διαφορετικά. Πάμε παρηγορητικά. Πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πάμε στο Μάνο Χατζηδάκη και στον Νίκο Γκάτσο. Και εδώ σε αυτό το τραγούδι, με τον τρόπο της Μέρις Λίντα.

Αυτή ήταν η Μαριλίντα από εκείνες τις φωνές που πάντα θα μας λείπουν και εκείνες τις μεγάλες απουσίες του τελευταίου καιρού. Αυτό το τραγούδι όμως το κρατάμε με όλα όσα λέει και με τα μηνύματά του, γιατί αν δεν το ακούσεις τώρα, έτσι μια φωτεινή Παρασκευή που πλησιάζει το Σαββατοκύριακο, πότε? Από εκείνα τα τραγούδια με την εφρόσινη διάθεση, από εκείνα που σου λένε ότι κάνε τον πόνο και τα βάσανα, κάνε τα χαρά, γιατί πάντα θα υπάρχουν αυτά σε αυτή τη ζωή. Το θέμα είναι να τα αλλάζεις, να τα μετατρέπεις, να τα κάνεις κάτι πιο αισιόδοξο. Βοηθάει το Σαββατοκύριακο. Χαρήκαμε και χτες εκεί στο τελευταίο λεπτό του αγώνα Εθνική Ελλάδας με Σερβία, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, τεράστια ανατροπή, και μπήκε γκολ από την εθνική μας και έτσι πήρε και την νίκη στην πρεμιέρα στο Nations League, αν το λέω σωστά, γιατί βγαίνουν πάρα πολλά πρωταθλήματα με πολλούς και διάφορους έτσι όρους. Λοιπόν, συγχαρητήρια θερμά για αυτό το τελευταίο λεπτό και για αυτή τη μεγάλη ανατροπή. Έτσι είναι, χρειάζεται και τύχη γενικά. Μένουμε εκεί, σε εκείνα τα χρόνια. Και ύστερα από τη Μαριλίντα και το Μάνο Χατζηδάκη, πάνω στις Τζανετής και Γιώργος Ζαμπέτας.

Και άκου να δεις τώρα πως ένα δισκάκι 45 στροφών, το οποίο έρχεται από τη δεκαετία του 60, μπορεί να ακουστεί πολύ φρέσκο, πολύ μοντέρνο μέχρι σήμερα. Γιώργος Ζαμπέτας, ξαναλέμε, αυτές οι διαχρονικές μουσικές του, και Κώστας Μάνεσης και Πάνος Τζανετής, και τι σου έκανα και με κατέληψες. Εμείς δεν θα σας εγκαταλείψουμε για πολύ, μόνο για λίγο, για όσο διαρκούν δηλαδή οι τίτλοι των ειδήσεων που θα έρθουν σε λίγο από το Earth News Radio. Να μάθουμε τι γίνεται και με αυτή την τεράστια έκρηξη που τρόμαξε χτες στο κέντρο της Αθήνας, και μάλιστα μία από τις πιο όμορφες και πιο σχετικά ήσυχες γειτονιές εκείνη την ώρα, την Πλάκα. Είχαμε μεγάλη έκρηξη και δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Μάλλον λένε ότι τα αίτια ήταν μια δυσλειτουργία στην εγκατάσταση του φωταερίου εκεί στην Πλάκα. Μάλιστα υπάρχουν και πληροφορίες ότι αγνοούνται, λέει, δύο ηλικιωμένοι. Ελπίζουμε να μην είναι αληθινό αυτό. Πάντως όλα αυτά συνέβησαν, μια φοβερή και τρομερή, πολύ ισχυρή έκρηξη χτες το βράδυ σε κτίριο παλιό στην οδό Λύση Κράτους, εκεί πως βγαίνεις κοντά στη λεωφόρο Αμαλίας στην Πλάκα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τυχόν αγνοούμενους στο κτίριο που σημειώθηκε η έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Ένας ελαφρά τραυματίας, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή. Το κτίριο έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή. Ήταν κατοικήσιμο, ενώ δεν υπάρχουν πρόσφατες οικοδομικές άδειες αλλαγής χρήσης, είπε ο Πάρης Χαρλάφτης, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, στο Earth News Radio 105,8. Σε εξέλιξη φωτιά σε φορτηγό οχηματαγωγοπλοίο βόρεια της Μυκόνου. Στην Τίνο μεταφέρονται οι επιβάτες και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Η Ελλάδα χτίζει γέφυρες, επιδιώκει τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να αποδέχεται μόνο μερείς ενέργειες ή απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η Τεχεράνη παρουσίασε στις Ηνωμένες Πολιτείες σχέδιο που στόχο έχει να ανοίξουν και πάλι τα στενά του ορμού, σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα, έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Μουσείο Κοτσανά, αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας.
7: Εκπαιδευτικά προγράμματα.
6: Ψηφιακές συλλογές.
7: Βιωματικές ξεναγήσεις για ενήλικες και μαθητές.
6: Οι μαθητές γίνονται ξεναγοί και τα βιβλία της ιστορίας ζωντανεύουν.
7: Ο μηχανισμός των αντικυθύρων.
6: Ο χάρτης του Πτολεμαίου.
7: Το ξυπνητήρι του Πλάτωνα σας περιμένουν.
6: Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας Κολωνάκη.
7: Μάθετε περισσότερα στο kotsanas.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, αφού όλο ρωτάμε, άντε να ρωτήσουμε κι εμείς κατά πού πέφτει η γιορτή για να πάμε, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο και άνοιξε την πόρτα έτσι στις γιορτές και στην καλή τη διάθεση, αλλά και στο δεύτερο δικό μας ημίωρο. Είμαι Ελίνα Τανάγρη, μόλις τώρα, και η ανδρική φωνή που ακούσατε, η δεύτερη φωνή, ανήκει στον εξαιρετικό συνθέτη Στάμος Έμψη, εδώ σε ρόλο ερμηνευτή δεύτερης φωνής. Τον κάλεσε κοντά της η Μελίνα Τανάγρη. Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ, και προς τα πού να πάμε. Τι να πρωτοδιαλέξουμε, δεν ξέρω, θα τα βρούμε όλα σιγά σιγά, μας έχω εμπιστοσύνη, ευτυχώς το Σαββατοκύριακο είναι κοντά, έχουμε πολλές επιλογές. Πολλές επιλογές έχουν σήμερα και τα παιδιά στα σχολεία, οι μαθητές, να ξέρετε ότι τα σχολεία σήμερα είναι ανοιχτά και τηρείται το απουσιολόγιο, αλλά μαθήματα δεν έχουν τα σχολεία, τουλάχιστον η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή τα περισσότερα. Και γιατί δεν έχουν τα παιδιά, οι μαθητές και οι καθηγητές μαθήματα? Γιατί σήμερα γιορτάζεται η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Δεν το ήξερα, στα δικά μας τα χρόνια δεν υπήρχαν κάτι τέτοια. Παραδοσιακά λένε όμως ότι τα τελευταία χρόνια, η τελευταία Παρασκευή του Σεπτέμβρη, που φέτος είναι αυτή η Παρασκευή, 25 του μήνα, είναι αφιερωμένη στην ημέρα του σχολικού αθλητισμού, και υπάρχει και η αντίστοιχη Ευρωπαϊκή ημέρα σχολικού αθλητισμού, και αυτό φέρνει πολλές διαφοροποιήσεις στη λειτουργία των σχολείων. Αντί για μαθήματα λοιπόν, σήμερα αθλητικές και κινητικές δραστηριότητες σε όλα τα σχολεία, ανάλογα με το σχεδιασμό έτσι κάθε σχολικής μονάδας. Αλλά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν μαθήματα δεν σημαίνει ότι οι μαθητές δεν πρέπει να είναι τώρα ήδη υποχρεωτικά στο σχολείο τους, όπως κάθε μέρα. Μάλιστα, οι απουσίες τηρούνται και οφείλουν να δώσουν το παρόν από την πρώτη κιόλας σχολική ώρα. Αθλοπαιδιές, ωραία πράγματα.

Σε μαδιασκέψεις άγρια πουλιά, αυτή ήταν η Μελίνα Κανάν και γέλα ψυχή μου. Τόσο αγαπημένο τραγούδι αυτό, τραγούδι του Κώστα Παρίση, για την σχετικά εφρόσινη διάθεση της μέρας. Μέχρι και γιορτή είναι εφρόσινη, η γιορτή σημερινή. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Εφροσύνη και η Φροσύνη και η Φρόσο και η Φροσούλα και η Έφη και η... Τι άλλα παράγωγα έχει το όνομα, και η Φροσούλα τόπα και Φροσού έχω ακούσει. Λοιπόν, χρόνια πολλά και καλά σε όλες τις φίλες που έχουν αυτό το τόσο ιδιαίτερο όνομα και σε εκείνη που γνωρίζουμε και εμείς, χρόνια πολλά και καλά εκεί ψηλά στη Θεσσαλονίκη, με εφρόσινη διάθεση να προχωρήσουμε, και νομίζω ότι είναι μια πολύ σωστή ώρα για να κάνουμε και αυτό το αγαπημένο σαρδάμ. Άγρια πουλιά, που έλεγε πριν η Μελίνα Κανά, από δυμητικά πουλιά, αυτά που είναι στον ουρανό μας, που άρχισαν να πετούν και να φεύγουν από τα μέρη μας για να βρούνε πιο ζεστά, και από δομητικά πουλιά, αυτά που έρχονται, άρχισαν να πετούν και να φεύγουν από τα μέρη μας για να βρούνε πιο ζεστά, και από δομητικά πουλιά,

0: Τι άλλο να κάνουμε, τέτοια μέρα που μας έρχεται ο Τζακ Σαβορέτη, δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς, θυμηθήκαμε και αυτό, το οποίο ακουγόταν παντού και ακούγεται ακόμη, αυτό που λέει και αναρωτιέται τι άλλο να κάνω, έχω κάνει τόσα και τόσα, what more can I do, σίγουρα θα ακουστεί και σήμερα το βράδυ, στο Λυκαβητό, πολύ αγαπημένο στο ελληνικό κοινό, ο Τζακ Σαβορέτη έρχεται, ξεκινά την ευρωπαϊκή του περιοδία από τη δικιά μας πόλη, από την Αθήνα και από το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, από το θεατράκι του Λυκαβητού. Ξεκινάει από εδώ και θα συνεχίσει σε ακόμη 10 χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη και θα ολοκληρώσει την περιοδία του τέλη Οκτώβρη στην Αγγλία. Τζακ Σαβορέτη, όσοι τον αγαπάτε, ξέρετε, όσοι τον αγαπάτε, έχετε ήδη εισιτήριο για σήμερα. Σήμερα που είναι και η Παγκόσμια ημέρα του φαρμακοποιού. Δεν γινόταν να μην το αναφέρω, γιατί έχω και μεγάλη οικογενειακή παράδοση εγώ. Φαρμακοποιοί όλου του κόσμου γιορτάζουν. Ο φαρμακοποιός το πρώτο βήμα, πριν πάμε στους γιατρούς, μπορεί να καταφέρει και να κάνει πολλά ως προήμιο, ως εισαγωγή στην ίαση πολλών πραγμάτων και γενικώς τα φαρμακεία στις γειτονιές στέκονται με το δικό τους τρόπο υποστηρικτικά και πολύ φιλικά. Παγκόσμια μέρα του φαρμακοποιού και να και ένα τραγούδι που έρχεται και λέει πόσο πολύ χρειαζόμαστε τους φαρμακοποιούς ή περίπου έτσι το λέει, θα καταλάβετε.
1: Κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρανα τα φαρμακεία, νιώθω για σένα κάτι τρομερό.

Αυτό ήταν ο Διονύσης Αβόπουλος που πήρε βάρινα, όπως είπε ο ίδιος, στα εορταστικά φαρμακεία σήμερα. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει ή αν έχετε ακούσει για την παράστασή του για τον Πυρήνα. Είχε πραγματοποιηθεί πριν από καμιά 20 χρόνια και ήταν πραγματικά μία από τις πολύ ωραίες παραστάσεις του Διονύση Αβόπουλου. Είχε στο πλευρό του δύο μόνο μουσικούς, το Σταύρο Λάντσια και το Γιώτη Κουρτσόγλου, και ήταν και εκείνος στη σκηνή και πραγματικά ένιωθες ότι δεν σου έλειπε τίποτα, ότι ήταν μία ολόκληρη μπάντα. Λοιπόν, για κάτι τέτοιο σπουδαίους μουσικούς που τα καταφέρνουν τόσο ωραία όλα, έχουμε μία υπέροχη πρόταση για εσάς, για να κλείσει πολύ πολύ όμορφα το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Την Κυριακή το βράδυ στις 9:15, ο εξαιρετικός Σταύρος Λάντσιας ανεβαίνει στο λόφο του Φιλοπάπου, στο καταπληκτικό θέατρο Δώρα Στράτου, και στο πλαίσιο αυτού του πολύ ωραίου αθηναϊκού φεστιβάλ του Fihil Sessions. Σταύρος Λάντσιας θα είναι εκεί με το οκτέτο του, περιτριγυρισμένος δηλαδή από 8 συναρπαστικούς μουσικούς, εκείνος στο πιάνο και σε πολλά άλλα όργανα, με έγχορδα και πνευστά, σε μια έτσι μουσική παλέτα, η οποία πραγματικά θα ζωγραφίσει καταπληκτικά πράγματα στο θέατρο Δώρα Στράτου. Και για αυτή την συναυλία, την παράσταση, τη μουσική του Σταύρου Λάντσια, για αυτή τη χαρά της μουσικής, εμείς μπορούμε να διαθέσουμε διπλές προσκλήσεις για εσάς. Αλλά σήμερα, επειδή δεν έχουμε τηλεφωνικό κέντρο, αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω Viber. Θα γράψετε Λάντσιας, το όνομά σας και το κινητό σας τηλέφωνο, και θα μας το στείλετε στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα, με λατινικούς χαρακτήρες, εκεί μας βρίσκεται, και θα έχετε και απάντηση στη διάρκεια της εκπομπής για το αν αποκτήσατε διπλή πρόσκληση ή όχι. Ξαναλέω, γράφετε Λάντσιας, το όνομά σας και κινητό τηλέφωνο, το στέλνετε στο Viber, διπλές προσκλήσεις για εσάς, για το οκτέτο του Σταύρου Λάντσια, στο Μαγικό Θέατρο Δώρα Στράτου, στο λόφο του Φιλοπάπου. Waving Hands είναι ο τίτλος της νέας συναυλίας του Σταύρου Λάντσια και είναι επηρεασμένος από το άλμπουμ του, το τελευταίο, το οποίο άλμπουμ του είναι επηρεασμένο από τη γέννηση των δίδυμων κοριτσιών του και μεταφέρει αύρα, κινηματογραφικές εικόνες και θετική ενέργεια. Έχετε το κατά νου. Και με αυτό το άλμπουμ και με το τραγούδι που έδωσε τίτλο, με το Waving Hands, αυτό που δίνει τίτλο και στη συναυλία του την Κυριακή, κλείνουμε την πρώτη μας ώρα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. artinfo.gr.
3: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027, τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σάνς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, αν μας αναζητάτε, εδώ είμαστε, να είμαστε. Επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τη μία, δείχνει το ρολόι. Είναι η δεύτερη δικιά μας ώρα. Καλώς βρεθήκαμε ξανά. Μαρία Παπαγεωργίου και Μεσχέ Μινιμάλ εδώ σε αυτή την αναζήτηση. Βεβαίως του Γιάννη Σπανού ήταν το τραγούδι, παλιότερο, διασκευή εδώ. Και η στίχη του Αλέξη Αλεξόπουλου. Η Μαρία Παπαγεωργίου, η οποία τη Δευτέρα θα βρίσκεται και εκείνη στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο Fihil Sessions. Είναι sold out όμως η παράσταση. Και πολύ χαιρόμαστε που αγαπάτε κάτι τέτοιες σπουδαίες νέες φωνές. Λοιπόν, επίσης για τις προσκλήσεις έχω να σας πω, μην επικοινωνείτε άλλο. Χαμός έγινε με τις προσκλήσεις. Δεχτήκαμε πάρα πολλά μηνύματα. Είχαμε μόνο 5 διπλές προσκλήσεις, τις οποίες και διαθέσαμε, και όσοι τις απέκτησαν έχουν ήδη ενημερωθεί με μήνυμα εσωτερικό. Αυτά, θα έχουμε και άλλες προτάσεις στις επόμενες μέρες, στους επόμενους καιρούς. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, όλα θα τα βρούμε κάποια στιγμή. Μην ξεχάσω να πω ότι ο Γαβριήλ Ρεμούνδος εδώ και μισή περίπου ώρα φροντίζει πολύ πολύ ωραία τους ήχους μας. Η Ελένη Γιαννοπούλου είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Και πού θα πάμε τώρα? Τραγούδι που περίπου μας περιγράφει. Και τα μηνύματα και τα λόγια σας σε λίγο.

Αυτό ήταν ο Κωστής Μαραβέγιας, αυτό ήταν και το πορτοφίνο του, το πιο πρόσφατο έτσι εντελώς ολοκληρωμένο άλμπουμ που μας έχει χαρίσει. Και από εκεί αυτή η ξεχασμένη ενηλικίωση, νομίζω ότι πολύ το ζούμε, πολύ έχουμε αυτό που λέμε ξεχασμένη ενηλικίωση, λίγοι το παραδέχονται, τουλάχιστον με την ειλικρίνεια του Κωστή Μαραβέγια. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, υπάρχει και αυτό και μπορώ να σας πω ότι είναι και μια έτσι ενδιαφέρουσα κατάσταση να βρισκόμαστε, γιατί το γύρος μπορεί να έρθει σε όλες τις ηλικίες και με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Πολλοί νέοι νιώθουμε με τα δικά σας λόγια και τα δικά σας τα μηνύματα και όλη αυτή τη φρεσκάδα και τη χαρά και τις ευχές που μας στέλνετε για Σαββατοκύριακο όμορφο. Το ίδιο ακριβώς ευχόμαστε και εμείς στο Πέραμα και στη Βούλα, στη Σικελία και στον Πλατίκαμπο, στο Γαλάτσι και τον Άγιο Παντελεήμονα, τη Σιτία, σε δύο φίλες από την Αγία Παρασκευή από τη γειτονιά, στην Ορεστιάδα που έχει λιακάδες, όπως και στη Θεσσαλονίκη έχει λιακάδες, στη φίλη από το καταράκτη της Άρτας, εκεί θα βρίσκεται και σήμερα, και επιστροφή από αύριο, άντε να επιστρέψουν σιγά σιγά και οι τελευταίοι. Καλό Σαββατοκύριακο και Παρασκευή στην Καλυθέα, την Καρδίτσα, τα Εξάρχεια, το φίλο από τα Ηλίσια, την Κοζάνη, την Κέρκυρα που, αν είδα καλά, ξεκίνησε να βρέχει εκεί. Ξεκίνησε η αλλαγή του καιρού, μάλλον. Επίσης στον Πειραιά, την Κεφαλονιά, τον Καστανά, την Πάτρα, τη Νέα Πέραμο στην Καβάλα και την Τρίπολη. Και στην αγαπημένη φίλη από τα Ηλίσια, η οποία βρίσκεται και τριγυρνάει κάπου εδώ στους διαδρόμους της ΕΡΤ σήμερα. Παρόλα αυτά, επιμένει να μας στέλνει με το Viber, γιατί η συνήθεια είναι δεύτερη φύση. Γεια σου, Γεωργία.

0: Και βέβαια ήταν η Ρώσα Ιαν, και βέβαια ήταν το Χόρεψαν τα άσπρα πουλιά. Να δίνει ιδέες για την Κυριακή. Σταύρος Ξαρχάκος και Ιον Νταϊφάς. Η δημιουργή, και πριν ήταν και η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής. Το Κάτι Σου Λείπει. Το τελευταίο τραγούδι, η τελευταία δημιουργία που έφτιαξε ο Παν Παν παρέα με την Καλλιόπη Μητροπούλου. Εκείνη που είχαν κάνει παρέα την Ανισόπεδη Δίσκο και πολλά άλλα, αλλά βέβαια μετά. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο, το πιο τελευταίο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, προχωράμε και έχουμε να σας πούμε ότι ο Μπραντ Πιτ μας απασχολεί ξανά. Όχι, όχι, δεν ήρθε πάλι στην Ελλάδα να κάνει βόλτες σε νησιά και σε περιοχές της Αθήνας, αλλά παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο, τον κριτικό κινηματογράφο της ΕΡΤ, και αυτό το έκανε προχτές στο πλαίσιο του 74ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, που έχει πάει εκεί ο Μπραντ Πιτ με καινούρια ταινία, και μάλιστα μια ταινία που θέλουμε να τη δούμε, γιατί όπως ο ίδιος είπε, είναι ουσιαστικά μια ιστορία αγάπης. Ο Μπραντ Πιτ υποδίεται έναν αξιωματικό των ειδικών δυνάμεων που παθαίνει ένα αεροπορικό δυστύχημα και βρίσκεται αποκλεισμένος στην άγρια φύση της Αλάσκας μαζί με το σκύλο του, τον Όντιν. Η κοινή τους προσπάθεια να επιβιώσουν αναδεικνύει το δεσμό τους. Αυτή είναι η ιστορία αγάπης. Αυτή είναι η νέα ταινία του Μπραντ Πιτ. Στην καρδιά του κτίνους, αυτός είναι ο τίτλος της ταινίας, και γι' αυτό το λόγο έδωσε συνέντευξη στον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο, η οποία θα παρουσιαστεί σήμερα στις 3 το μεσημέρι στο στούντιο 4 στην Ερτένα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου το παρουσιάζουν. Ίσως να είδατε και ένα απόσπασμα στην πρωινή εκπομπή του Κρατερού Κατσούλη και της Μαρίας Σιλιάκη. Είχε δοθεί και ένα απόσπασμα στην εκπομπή νωρίς νωρίς. Αυτά με τον Μπραντ Πιτ, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο μας απασχολεί. Και έλατε εμείς να συνεχίσουμε το χορό. Οι χειμερινοί κολυμβητές εδώ θα μας δώσουν τον κατάλληλο ρυθμό. Και μάλιστα ο Αργύρης Μπακυριτζής κάνει και το δικό του πρόλογο στο τραγούδι «Δεν μιλάμε εμείς».
1: Τικ-τακ, διασκευή του Μάρκου σαν παλιό Σμυρνέικο.

Αυτό ήταν το τικ τικ τικ τικ τακ, το τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη με το μοναδικό τρόπο του Αργύρη Μπακερτζή και των Χειμερινών Κολυμβητών. Το αγαπημένο συγκρότημα που διανύει 60 χρόνια σχεδόν παρουσίας, 50 πόσα είναι, στις μουσικές σκηνές και πρόσφατα κυκλοφόρησε και ντοκιμαντέρ για τους Χειμερινούς Κολυμβητές. Οι Χειμερινοί λοιπόν θα βρίσκονται και εκείνοι το Σάββατο στο Δώρα Στράτου, στο Fee Hill Sessions που διανύει την τελευταία του εβδομάδα. Βέβαια, ο Αργύρης Μπακερτζής έχει να παλέψει με τη sold out αναβίση, έτσι, στο ΟΑΚΑ. Αλλά φαντάζομαι και νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Γυαλό, πάμε να συναντήσουμε τους τίτλους των ειδήσεων που έρχονται από το Earth News Radio. Μάρθα Φριτζίλα, παρέα με καλογεράκια και εκείνη το Σαββατοκύριακο στα Βρυλίσια. Την Κυριακή συγκεκριμένα. Και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται η έρευνα για τυχόν αγνοούμενους στο κτίριο που σημειώθηκε η έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται προσπάθεια εντοπισμού 5 ατόμων. Διεξάγεται έρευνα με ειδικούς σκύλους της ΕΜΑΚ. Το κτίριο έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή. Ήταν κατοικήσιμο, ενώ δεν υπάρχουν πρόσφατες οικοδομικές άδειες αλλαγής χρήσης, είπε ο Πάρης Χαρλάφτης, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, στο Earth News Radio 105,8. Ασφαλής είναι και 29 επιβαίνοντες του φορτηγού οχηματογωγού πλοίου, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ έπλεε βόρεια της Μυκόνου. Σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς. Η Ελλάδα χτίζει γέφυρες, επιδιώκει τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να αποδέχεται μονομερείς ενέργειες ή απειλές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σταθεροποίηση στις τιμές των καυσίμων την τελευταία εβδομάδα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδεσματικής Πρετηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε ως την Κυριακή στα βορειοδυτικά της χώρας. Σήμερα η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
8: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και να είμαστε πάλι πίσω, επιστροφή στο στούντιο. Κάτι για το τελευταίο καράβι του Αυγούστου τραγούδωσε εδώ ο Κώστας Λιβαδάς. Σε λίγο θα έχουμε και το τελευταίο καράβι του Σεπτέμβρη, έτσι όπως πάμε, την άλλη εβδομάδα. Όπου να είναι έρχεται. Λοιπόν, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για εμάς. Ξεκινήσαμε με μια φθινοπορεινή, να το πω έτσι, εκδοχή αυτού του τραγουδιού. Και πάρα πολύ φρέσκια και πάρα πολύ καινούργια. Δειλά ο τίτλος του τραγουδιού, το ξέρουμε, το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Άλλωστε υπήρχε και στο πρώτο δίσκο που κυκλοφόρησε ο Κώστας Λιβαδάς και μας συστήθηκε δεκαετίες πριν. Από εκεί αυτό το τραγούδι, και πριν από λίγες μέρες ήρθε στα χέρια μας με τον τρόπο που το ακούσατε. Με διαφορετικό ρυθμό ο Κώστας Λιβαδάς το ερμήνευσε αυτό το δειλά, παρέα με την Ίνα Μαζάνη. Δεν ξέρω αν θα το ερμηνεύσει έτσι και σε μια πολύ μεγάλη συναυλία που γίνεται σήμερα το βράδυ, και μάλιστα συναυλία για καλό σκοπό στο Κηποθέατρο Παπάγου. Κώστας Λιβαδάς, εμείς μαζί δεν χάνουμε. Αυτός είναι ο τίτλος της συναυλίας. Στο πλευρό του θα έχει την Ελένη Τσελιγοπούλου, την Ανδριάνα Μπάμπαλη, την Παυλίνα Βουλγαράκη, το Ρένο Χαραλαμπίδη και καλεσμένους σε έκπληξη. Μαζί με τους μουσικούς του Κώστα Λιβαδά, εκεί θα είναι και η ορχήστρα, η εξαιρετική ορχήστρα νυχτών εγχόρδων της Πάτρας. Και αυτή η συναυλία πραγματοποιείται για πολύ καλό σκοπό, για τον οργανισμό Νοσηλεία. Θα τον στηρίξει με τα έσοδά της η συναυλία. Ο οργανισμός Νοσηλεία προσφέρει ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες και ανακουφιστική φροντίδα στο σπίτι, δίπλα σε ασθενείς και σε οικογένειες με οικονομική αδυναμία. Ανακουφίζει δηλαδή ανθρώπους με πολύ σοβαρές ασθένειες δωρεάν και κατοίκων. Νοσηλεία, οργανισμός Νοσηλεία, 25 χρόνια υπάρχει και χρειάζεται τη στήριξη όλων μας, γιατί κάπως έτσι πρέπει να φροντίζουμε και να δείχνουμε την αλληλεγγύη και την αγάπη μας σε εκείνους τους ανθρώπους που φροντίζουν τους πολύ δικούς μας ανθρώπους που δεν μπορούν για πολλούς και διάφορους λόγους. 30 χρόνια δημιουργίας του Κώστα Λιβαδά, 40 χρόνια της ορχήστρας νυχτών εγχόρδων του Δήμου Πατρέων, Θανάσης Τσιπινάκης ονομάζεται πλέον η ορχήστρα, και εκλεκτοί ερμηνευτές σήμερα το βράδυ για καλό σκοπό στο Κηποθέατρο Παπάγου. Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Δηλαδή το πολύ πολύ πρόσφατο τραγούδι που έφτιαξε για την Ελένη Τσαλιγοπούλου ο Κώστας Λιβαδάς.

Εμείς μαζί δεν χάνουμε, μακάρι και να είναι έτσι. Ελένη Τσαλικοπούλου και Κώστας Λιβαδάς, μαζί παρέα και σήμερα το βράδυ, στο Κηποθέατρο Παπάγου, το τραγούδι από το Reunion, το τελευταίο τους άλμπουμ. Και πραγματικά μαζί δεν χάνουμε. Πολλούς χαιρετισμούς και καλό Σαββατοκύριακο σε Μελίσια, Κηφισιά, Φάλιρο, Νεράιδα Κοζάνης, σε έναν φίλο και μία φίλη από την Πτολεμαΐδα, λίγο πιο μακριά, στο Λουξεμβούργο, που έχει και πολύ ωραίο καιρό. Χαιρετισμού στη Φιλίκη. Επίσης στην Καβάλα, στο Λουτράκι, στη Σκοπιά της Φλόρινας, σε μία φίλη και έναν φίλο από την Κέρκυρα, που βρέχει όντως, αλλά έχει και κάτι καταπληκτικούς ουρανούς. Και πιο πέρα να πάμε στον σταθερό μας φίλο στο Όσλο, στο Μεταξουργείο, στη Λαμία, στη Λίμνη Πολυφίτου, στην Κοζάνη, και η φίλη από τα Ηλίσια που τώρα βρίσκεται εδώ στα δικά μας τα μέρη. Θέλει να στείλει τις καλύτερες ευχές της στη φίλη της την Πανωρέα και κυρίως στην αδελφή της τη Φρόσο, που γιορτάζει σήμερα. Πανωρέα και Φρόσο, καλά. Καταπληκτικά ονόματα. Έχω και άλλα μηνύματα σε λίγο προς τον επίλογο της εκπομπής. Εμείς μαζί δεν χάνουμε και άλλα παραμύθια τώρα.

Κάτι έλεγε εκεί για τις Κυριακές η Στέλλα. Τι ωραίο καινούργιο τραγούδι που κυκλοφόρησε η Στέλλα. Πόσο χαιρόμαστε να ακούμε όμορφα νέα τραγούδια από εμπνευσμένους δικούς μας δημιουργούς. Η Στέλλα και η Μπελίντα της. Αυτό είναι το καινούργιο τραγούδι της Στέλλα. Μπελίντα λέγεται. Η Στέλλα, η οποία γράφει τη δική της πορεία, όχι μόνο εδώ στη χώρα μας, αλλά και στο εξωτερικό. Είμαστε στο τελευταίο τμήμα αυτής εδώ της εκπομπής. Να πούμε και για τις αφίξεις αυτών των ημερών. Σε λίγο τηλεφωνικά στην εκπομπή της Βάνας Δαφέρμου θα είναι εδώ η Αλέκα Κανελίδου, με αφορμή με μεγάλη συναυλία που δίνει στις 4 του Οκτώβρη στο Βεάκιο Θέατρο μαζί με το γιο της, το Γιάννη Γιαννουσάκη. Θα τα πει καλύτερα σε λίγο στη Βάνα Δαφέρμου η ίδια η Αλέκα Κανελίδου, ενώ την Κυριακή στις 4 ο αγαπημένος Χρήστος Παπαμιχάλης φιλοξενεί την Αλεξάνδρα Επίθετη, να μάθουμε πολύ περισσότερα για εκείνη και για τις δημιουργίες της. Πάμε σιγά σιγά προς τον επίλογο. Να ανάψουμε ωραία μεγάλα φώτα. Θοδωρής Νικολάου εδώ.

ήρθες και ποτέ δεν είχες φύγει. Δυο βουνά και εσύ το κύμα που τα σμ...

Λοιπόν, θα θέλαμε να ακούσουμε και ένα ακόμη τραγούδι, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο. Να βάλουμε λίγο ρυθμό, λέω, για να υποδεχτούμε την Βάνατα Φέρμου που έρχεται. Για να ακούσουμε. Νάτος εδώ ο ρυθμός ωραίος, Κωνσταντίνος Β'. Να στείλω τελευταίους χαιρετισμούς σε Σπάτα, Γλυφάδα, Πασαλιμάνι, Αχινοστηλίδας και Ερμιόνη και σε αυτά που ξέχασα ή που δεν βρήκα ή που άφησα πίσω ή που δεν αφήσατε μηνύματα και λόγια για να ξέρουμε από πού ήρθαν. Να έχετε ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο. Αν όλα είναι εντάξει, τη Δευτέρα λίγο μετά τις 12 και πάλι εδώ. Ευχαριστώ τον Γαβρίλη Ρεμούνδο που φρόντιζε τους ήχους μας. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν σε όλα τα άλλα. Για χαρά από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: 6 Νοεμβρίου. Κύριος Κάπα. Παρουσίαση δίσκου. Ο κύριος Κάπα παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Γραμματόσημα» στο θέατρο Νους Creative Space. Τα γραμματόσημά μου είναι για να στα δώσω. 6 Νοεμβρίου. Κύριος Κάπα. Εισιτήρια ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια. Ο Γιάννης Πανός και η Μαριανίνα Κρυαζή έγραψαν αυτό το τραγούδι. Το τραγούδισε η Ελένη Δήμου. Το χαρίζουμε σε αυτούς που έχουν γενέθλια σήμερα. Έχουμε και εμείς εδώ συναδέλφους που έχουν γενέθλια, συναδέλφους που εορτάζουν, γιατί εορτάζει και η Εφροσύνη σήμερα. Χρόνια τους πολλά και καλά. Ευχόμαστε για πάντα καλά και για πάντα μαζί. Δεν θα κρατήσει και για πάντα αυτό το μαζί, αλλά λέμε τώρα. Γαβρίλη Ρεμούνδο στη φροντίδα του ήχου, Πάνω Δαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα, Παρασκευή και 25 Σεπτεμβρίου.

Νίκος Λαβράνος, Δήμητρης Ιατρόπουλος και Γιάννης Πάριος, το τραγούδι που έφυγε. Και για σκεφτείτε τώρα, όσοι έχετε γενέθλια σήμερα, αν ξαναγεννιόσασταν, θα κάνατε ακριβώς τα ίδια ή θα αλλάζατε κάτι? Αλέκα Κανελίδου, στο τραγούδι που έγραψε η Αθήνα Βασιλάκη, αν ξαναγεννιόμουν, Αλέκα Κανελίδου, και την επόμενη Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στο Βεάκιο, μαζί με τον Γιάννη Γιαννουσάκη, τον γιο της. Θα τα πούμε σε λίγο όμως, την τηλεφωνική μας γραμμή. Θα την φιλοξενήσουμε, μακάρι να ήταν και εδώ στο στούντιο, θα ήταν ακόμα καλύτερα.

0: Σας έβαλα το ερώτημα, να το βάλω και στην κυρία Κανελίδου που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αν ξαναγεννιόσασταν, κυρία Κανελίδου, θα κάνατε ακριβώς τα ίδια?
1: Εμείς τι είναι αυτή? Ευσεβείς πόθη, αν ξαναγεννιόμουν. Της Νινής.
0: Ναι.
1: Η Νινή Ζαχάτ έχει γράψει, κουμπάρο μου αυτό το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και μάλλον είχε αυτή έτσι, την επιθυμία όταν το έγραψε. Μάλλον τη σκέψη, την απότερη σκέψη. Αν ξαναγεννιότανε, τι θα έκανε.
0: Όλοι νομίζω το έχουμε σκεφτεί πολλές φορές στη ζωή μας. Εσείς δεν φαντάζομαι να κάνετε κάτι διαφορετικό, γιατί αυτό που έχετε κάνει είναι ήδη σπουδαίο. Είστε μια φωνή διαχρονική, με ιδιαίτερη χρειά. Δεν μπορεί να την μπερδέψει κανείς, όπως σας είπα και εκτός αέρα, με καμία άλλη ερμηνεύτρια. Και έχετε κάνει μια θαυμαστή πορεία, ωραία τραγούδια. Σας είδαμε και στο Άλσος την προηγούμενη χρονιά.
1: Ήμουνα
0: και
1: μόνο,
0: ναι, ήμουνα και εγώ εκεί που λένε. Πάρα πολύ ωραία βραδιά ήταν και αυτή. Και νομίζω θα το επαναλάβετε, όχι ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα, στο Βεάκιο την επόμενη Κυριακή, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Θα είμαι εγώ και ο γιος μου, ο Γιάννης ο Γιαννουσάκης.
0: Ναι.
1: Νομίζω ήρθατε πέρσι που ήταν και ο Χρήστος μαζί.
0: Ναι, ήταν.
1: Ναι. Όχι, θα είμαστε οι δυο μας.
0: Mm-hmm.
1: Και θα θυμίσουμε γενικά τραγούδια του σήμερα, του χθες. Ένα ταξίδι στον χρόνο με λίγα λόγια που συνήθως κάνω εγώ στα προγράμματα.
0: Έτσι
1: με λίγα λόγια απλά θα τραγουδήσουμε. Έτσι, μην περιμένεις δηλαδή κανένα super show. Απλά θα τραγουδήσουμε. Θα θυμίσουμε στον κόσμο κάποια τραγούδια. Θα μιλήσουμε για κάποια τραγούδια που έχουν μείνει στον χρόνο, έτσι, ή μάλλον που δεν έχουν χρόνο καθόλου.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν σε κάθε εποχή και ακούγονται από όλους με την ίδια ευχαρίστηση, θα έλεγα. Ο γιος μου θα έχει κάνει ένα καινούργιο τραγούδι και θα το πει. Λέμε πολλά ντουέτα μαζί, πολλά ντουέτα που έχει γράψει και η Νινή για μένα στο παρελθόν. Αυτά.
0: Έχετε κάνει ήδη ένα ντουέτο, το ροζ, το τραγούδι.
1: Ναι, έχουμε κάνει και το ροζ. Ναι.
0: Έχετε σκοπό να κάνετε και άλλα μαζί, ντουέτο? Εννοώ να δισκογραφήσετε.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα. Η δισκογραφία είναι κάτι
0: δύσκολο σήμερα.
1: Δεν ξέρω πώς έχει γίνει στην εποχή μας η δισκογραφία. Δηλαδή η γενιά μου την ξέρει διαφορετικά, έτσι κι αλλιώς δεν το συζητώ αυτό. Τη γνώρισε διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Τη γνώρισε, αν θέλετε, υπήρχαν άνθρωποι που πιστεύανε στην δισκογραφία και υπήρχαν άνθρωποι που δημιούργησαν εταιρείες με αγάπη για τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια, πάντα βέβαια όχι φιλανθρωπικά ιδρύματα, να βγάλουν χρήματα, έτσι. Αλλά υπήρχε μια αγάπη για τη δισκογραφία και για τους καλλιτέχνες. Τώρα έχουν γίνει τα πράγματα, όλα μεταφράζονται σε χρήμα, δηλαδή δεν ξέρω.
0: Υπήρχε και κοινό πάντως που αγόραζε. Τώρα τα ακούει όλα από το ίντερνετ και...
1: Ναι, υπάρχει αυτή η διαφορά βέβαια. Αλλά δεν είναι όλοι έτσι. Δηλαδή δεν έχει μείνει κανένας χώρος απολύτως και για ένα κοινό, ας πούμε, το οποίο θα ήθελε να ακούει διαφορετικά μουσική και που αυτό το κοινό θα μπορούσε στο μέλλον ξανά να μεγαλώσει και να έρθει. Γιατί όλα είναι ένας κύκλος. Για μένα που έχω ζήσει μια μακριά ζωή, όλα είναι ένας κύκλος. Έρχονται και ξανάρχονται.
0: Ναι, με ένα διαφορετικό τρόπο, αλλά έρχονται, ναι.
1: Δεν υπάρχει χώρο για τίποτα.
0: Ευτυχώς υπάρχουν ακόμα συναυλίες και μπορούμε να σας ακούμε εκεί.
1: Ναι, και αυτό είναι και το σπουδαιότερο, βέβαια, γιατί το live δεν συγκρίνεται με τίποτα, δεν το συζητώ.
0: Η ζωντανή,
1: είναι η απευθείας επαφή.
0: Γι' αυτό η ζωντανή επαφή, η απευθείας είναι αυτό που ευχαριστεί την ψυχή μας. Λέγατε προηγουμένως για τους μουσικούς σας και σας διάκοψα.
1: Ναι, και εγώ εξαιρετικούς μουσικούς.
0: Ναι.
1: Εδώ και 3 χρόνια που συνεργάζομαι και τραγουδάω στο Άλσος, κάποιες συναυλίες που κάναμε γενικώς, εξαιρετικούς μουσικούς, οπότε είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό γενικότερα. Δηλαδή η παρέα πρέπει να είναι αγαπημένη για να περνάς καλά. Δεν είναι πάντα αγαπημένη. Έχω περάσει και από
0: μουσικούς
1: οι οποίοι ήταν διστροποί, ήταν απαιτητικοί γενικώς έτσι. Νομίζω ότι αυτή την περίοδο της ζωής μου είναι το καλύτερο, η καλύτερη που έχω διαλέξει ποτέ.
0: Το είδα αυτό στην παράσταση στο Άλσος. Είχατε μια πολύ ωραία επικοινωνία με τους μουσικούς.
1: Ναι.
0: Και αυτό που λένε...
1: αρέσει, μου αρέσει που παίζω μαζί τους, τους αρέσει που παίζουν μαζί μου.
0: Και αυτό που λένε, είναι αυτό που λένε, και αυτό βγαίνει στο κοινό. Το καταλάβαμε δηλαδή, το νιώσαμε ότι ήταν έτσι. Βλέπω ότι στις ενορχιστρώσεις είναι ο Βαγγέλης Τούντας, στον μπάσο Γιώτης Κιουρτσόγλου, στο ακορντεόν ο Ντίνος Χατζιορδάνου. Στα τύμπανα ο Τάκης Βασιλείου και στα πλήχτρα ο Κώστας Γιαξόγλου. Και το υπόλοιπο αφήνεται στα τραγούδια και στην σχέση την τραγουδιστική που έχετε εσείς με το γιο σας.
1: Ναι.
0: Ελπίζω να βρεθούμε όλοι εκεί στο Βεάκιο, να σας ακούσουμε και να σας ευχαριστηθούμε.
1: Να είναι καλά ο καιρός και να πρώτα, και βεβαίως να έχουμε πολύ κόσμο να μας θυμίσουν οι Πειραιώτες.
0: Προς Θεού, οι Πειραιώτες αγαπάνε καλά, αγαπάνε πολύ. Νομίζω πως μακάρι θα μας θυμίσουν. Θα σας θυμίσουν και θα
1: τους δούμε από κοντά.
0: Έγινε. Θα ήθελα να κλείσουμε ένα ραντεβού για μια ώρα στούντιο εδώ ζωντανά να σας έχουμε κοντά μας, όποτε...
1: Στην ΕΡΤ είστε.
0: Στην ΕΡΤ βέβαια, στο δεύτερο πρόγραμμα. Δεν είναι πολύ μακριά από εκεί που είστε.
1: Λοιπόν... Όχι, θα το κάνουμε κάποια στιγμή, βεβαίως.
0: Ωραία. Άντε, λοιπόν, στο επόμενο ραντεβού. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας, γεια.

Η διασκευή από τους Swinging Cats στο τραγούδι του Μανώλη Χιώτη, «Περασμένες μου αγάπες». Ο Γιώργος Ζερβός και οι Swinging Cats θα βρεθούν αυτή την Παρασκευή απόψε, 25 Σεπτεμβρίου, στο Παραντίσο, στο Culture. Και πάμε να στείλουμε το χαιρετίσματα στην Άρτα, στα Άνω Πατήσια, στο Γαλάτσι, τη Σαντορίνη, το Δίστομο, την Αυστρία, και από εκεί σε μια παρέα εκπαιδευτικών που οδηγούν από τα Δίκαια Εύρου προς Αλεξανδρούπολη και μας ακούν και εκείνοι. Να είστε καλά και να προσέχετε και να περάσετε ωραία. Και πάμε στο Θοδωρή Βουτσικάκη που έρχεται εδώ στο Να Πεις Για Μένα, με τους στίχους πάντα της Λίνας Νικολακοπούλου. Μαζί θα βρεθούν στην Ρόδο αυτή την Κυριακή 27, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Μέρας Τουρισμού. Θα βρεθούν εκεί στη δική τους ειδική ιδιαίτερη παράσταση.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ξύλινα σπαθιά και Παύλος Παυλίδης βέβαια, το λιωμένο παγωτό. Ο Παύλος Παυλίδης κυκλοφόρησε χτες νομίζω δύο καινούρια ακόμα τραγούδια. Θα τα ακούσουμε προσεχώς εδώ στο δεύτερο. Όμως αυτός απόψε το βράδυ θα δώσει τη δική του συναυλία στο Θέατρο της Γης. Αν βρίσκεστε εκεί κοντά, αν πάλι βρίσκεστε κοντά στην Πάτρα, στο Ρωμαϊκό Οδείο της Πάτρας, απόψε το βράδυ 25 Σεπτεμβρίου, λόγοι σκοπή της Κωνσταντινούπολης και μουσικές της συνύπαρξης με πλήθος εξαιρετικών μουσικών: Χρήστος Τιαμούλης, Γιώργος Δόβολος, Γρηγόρης Κακούρης, Στέφανος Δορδομπάκης, Στρατής Ψαραδέλης, Στρατής Σκουρκέας, Κωστής Ασπραδάκης, συναφήγηση Σοφία Μανολάκου, ενώ εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ιδαλλιώς, αν δεν είστε ούτε εδώ, ούτε εκεί, ούτε παραπέρα, πάμε ένα ταξίδι για το Σάντα Φε.

0: Ήταν ο Μπαμπιστόκας, η Ρώσα Ία, ήταν βέβαια και η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και του Σταύρου Ξαρχάκου Τζούνιορ, η στίχη της Ρόζας Θεοτόκη, και αν το θυμάστε, που θα το θυμάστε γιατί το ακούτε συνέχεια, το λέμε και εμείς, την επόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, ο Σταύρος Ξαρχάκος θα δώσει στο Λυκαβητό τη δική του συναυλία με τον τίτλο «Ταξίδι στο φως», τα ερωτικά τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου συναντούν τις φωνές του Μπαμπιστόκα και της Ρωσαΐας, τον ηλεκτρικό ήχο και τον παλμό των κρουστών. Όλα αυτά θα συμβούν την επόμενη Τετάρτη στο Λυκαβητό. Εμείς θα μείνουμε όμως για λίγο στα αγαπημένα μας τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου.
1: Κάτι

Τίνεται γαλάζια ουρανός, μεταφέρει και τα μηνύματα και τα χαιρετίσματα στο Όσλο, την Εράιδα της Κοζάνης, στο Χατζικυριάκιο, μεταφέρει και τα μηνύματα στο Λευτέρι, Λευτέρι, Λευτέρι. Σταύρος Σαράκος, Νίκος Γκάτσος και Βίκη Μοσχολιού. Να χαρούμε και λίγο, Παρασκευή είναι.

θυμηθούμε ότι μια μέρα σαν την Κυριακή που μας έρχεται, 27 Σεπτεμβρίου, έφυγε από τη ζωή η εξαιρετική αυτή τραγουδίστρια, που πάνω στη φωνή της πάτησαν πολλές νεότερες ερμηνεύτριες, εξαιρετική πραγματικά, γεννημένη στις 28 Οκτωβρίου του 1940, πάνω στην κήρυξη του πολέμου δηλαδή, και πολύ αγαπημένη όσον αφορά και κατά τα τραγούδια του ρεπερτορίου της, αλλά και τη φωνή της.

Πάρε με απόψε, πάρε με. Το έγραψε ο Νίκος Γιώγαλας. Το ερμήνευσε η Γλυκερία. Και γι' αυτό το τελευταίο τέταρτο της παρέας έχουμε να πάμε βόλτες. Να πάμε βόλτες, ρε παιδιά. Λίγο, να ξεσκάσουμε. Τι λέτε, πάμε?

Έτσι κάπως φτάσαμε στο φινάλε και για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Γεωργακόπουλο που φρόντισε τον ήχο. Από τη Βάνα Δαφέρμου, για και χαρά. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα πάλι εδώ στις 2 θα είμαστε παρέα. Να είστε καλά, γεια σας. Νίκος Οικονομίδης, Κυριακή Σπανού, και αυτό είναι το γλέντι. Το γλέντι που το χρειαζόμαστε που και που για να αλλάζουμε παραστάσεις, να ξεχνάμε, να ξεσπάμε, να ανασταίνεται λίγο η καρδιά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 15 και 4η 16 Σεπτεμβρίου, Μίδια, σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, συναυλία Νατάσα Μποφίλιου. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, Jeff Mills Presents Tomorrow Comes the Harvest. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βίρονα και Δάφνης Ημιτού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, που λέτε, εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Από τον Πάνο Χρυσοστόμου, ο Κώστας Γεωργακόπουλος μαζί μας, στην τεχνική επιμέλεια. Έχουμε επισημάνει πολλές φορές πως όταν οι διασκευές, οι επανεκτελέσεις, αν θέλετε, δεν γίνονται αυτός σκοπός, αλλά είναι μια δημιουργική παρέμβαση σε ήδη ενδιαφέροντα πράγματα, όπως αυτή που έκανε ο Πάνος Κατσιμίχας, τότε μπορεί κανείς να τα συγκρίνει και με τα πρωτότυπα, μπορεί κανείς να σκέφτεται και διαφορετικά για το ίδιο το τραγούδι, και δεν είναι μόνο στην μικρή τέχνη της καθημερινότητας το τραγούδι αυτό, ευρύτερα το λέω. Εδώ είμαστε, εδώ στις Rock Συναναστροφές.

Η Red Hot Chili Peppers ήταν αυτή. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook. Rock Συναναστροφές, βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Υπάρχει μια κεκτημένη ταχύτητα εδώ βλέπω στα θέματα της κινητικότητας στο Viber. Επικοινωνείτε μαζί μας εσείς που ακόμα δεν έχετε συνδεθεί πληκτρολογώντας, μας βρίσκετε πληκτρολογώντας στην αναζήτηση του Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, και νομίζω ότι σε όλους εσάς που οδηγείτε από και προς διάφορους προορισμούς θα πρέπει να ευχηθώ, είστε αρκετοί που μας στέλνετε μηνύματα και αρκετές, ελπίζω βέβαια να είστε οι συνοδηγοί, έτσι.

Από και για το φίλο μας τον Βασίλη, αυτό που μόλις τέλειωσε, Ακουαρέλα του Ηλία Μακρύδη, από εκείνο το άλμπουμ είναι, που κυκλοφόρησε το 2003, από την παράλληλη δισκογραφία του Βασίλη Παπακοσταντίνου, και κρατάμε κοινό τόπο τον στιχουργό, τον Πάνο Σταθόγιαννη, που έγραψε στο προηγούμενο και γράφει και στο επόμενο. Εδώ συνθέτης είναι ο Τάσος Ιωαννίδης.

0: Χαιρετίσματα πολλά σου φίλου μας στην Καρδίτσα. Με ροκ κατάσταση μου γράφει ο Θανάσης από εκεί. Εντός, εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής. Εκτός Ελλάδας μας ακούτε βέβαια πάντα και από το erteco.gr. Εκεί υπάρχουν και όλες οι εκπομπές μας για μεταχρονολογημένη ακρόαση. Αλλά φυσικά ακούτε και όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας σε πραγματικό χρόνο και υψηλή ποιότητα ήχου. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ, ανταποδίδω όλα αυτά που γράφετε. Σήμερα έφερα δύο ηχογραφήσεις από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ένα αρχείο που, στο οποίο συνεισφέραμε, εν πάση περιπτώσει, εδώ με το δεύτερο. Το 2008 είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. 2008 και έχουμε 26, βάλτε με το νου σας πόσα χρόνια. 7 Μαρτίου στο Πάλε Ποτέ Πόλις Σέντερ ήταν η ηχογράφηση αυτή. Μια σειρά που εμφανίστηκε του Θανάση Παπακοσταντίνου με τον Διονύση Σαββόπουλο τότε, που έβγαλαν εκείνο το άλμπουμ. Ο Θανάσης δηλαδή κυκλοφόρησε το άλμπουμ με τη συμμετοχή του Διονύση. Από αυτή τη βραδιά που μεταδώσαμε εδώ παρέα με τη Γιάννα Τριανταφύλλη στις συναυλίες της Παρασκευής, είναι αυτή η εκδοχή του Αποσπερίτη.
1: Καλά, είστε κοινό με ταλέντο όμως, παραδεχόμαστε. Ωραίο ήταν.

0: είμαστε όλοι καλά.
1: Και τι δεν άκουσε ο Θανάσης τότε για αυτή τη συνεργασία με τον Διονύση Σαββόπουλο, έμεινε όμως. Και εγώ νομίζω πως ήταν μια σημαντική καλλιτεχνική στιγμή και για τους δυο τους, και το είχαμε πει και από τότε βέβαια. Υπάρχει μια ιδέα για αυτές τις ηχογραφήσεις όλες από εκείνες τις συναυλίες της Παρασκευής. Μέχρι τότε όμως να ολοκληρωθεί, να αφιερώσω αυτό και διάφορα άλλα από εκείνη την περίοδο στο φίλο και συνάδελφό μας, το Λευτέρη Ζάρπα, τεχνικό εδώ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, τεχνικός στις εξωτερικές μεταδόσεις. Κάναμε πολλές τέτοιες συναυλίες παρέα και όχι μόνο βέβαια. Έφυγε από τον κόσμο το 2017, αναπάντεχα σχεδόν, και πάντα θυμάμαι κάποιους από τους δασκάλους μου, ας πούμε τους παλιούς, έναν συγκεκριμένο δημοσιογράφο που μου έλεγε τότε που ξεκινούσα κι εγώ πριν από πολλά χρόνια, εκείνο το αμίμητο, ξέρεις κανένα δημοσιογράφο να έχει πάρει σύνταξη? Το ίδιο και κάποιοι από τους τεχνικούς, το ίδιο και κάποιοι που κάνουν δουλειές που τις αγαπούν, και όχι μόνο τις αγαπούν αλλά λειτουργούν με ένταση έτσι εσωτερική σε αυτές. Ο φίλος μας ο Λευτέρης ήταν μια τέτοια περίπτωση, με την καλή έννοια το λέω, και κάθε φορά που ακούω μια από αυτές τις ηχογραφίες, όπως και την επόμενη νομίζω, και στο Ροντέο το 2007 ήταν μαζί μας, εκεί που παρουσιάσαμε τη Γιάννη Τριανταφύλλη την εκδοχή του Θείου με τον Ζόρζ, δηλαδή του Δημήτρη Πουλικάκου με τον Ζόρζ Πιλαλή, στο Ροντέο, έτσι είναι αυτό, το Μάρτιο του 2007, σε αυτό εδώ. Και αυτό από τα συλλεκτικά, έτσι, προσέξτε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: 5 αγνοούμενοι μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαδραμοπούλου, αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που μένει στο δεύτερο όροφο και 3 αλλοδαποί που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα από τα 2 Airbnb που βρίσκονται επίσης στο οίκημα. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά του φορτηγού οχηματαγωγού, το οποίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου. Το Ιράν δεν θέλει πυρηνική βόμβα, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν στο Fox News. Μαχητικά αεροσκάφη της Φινλανδίας και της Σουηδίας απογειώθηκαν για να αναχαιτήσουν ομάδα ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών σε διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τον κόλπο της Φινλανδίας. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
3: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Το 1989 στο άλμπουμ «Σύντομα όνειρα» ο Ευγένιος Αρανίτσης γράφει τους στίχους, ο Βασίλης Λέκας ερμηνεύει αυτό που, στο οποίο έγραψε μουσική ο φίλος του βέβαια, ο Γιάννης Πάθας. Από τα υπέροχα τραγούδια της συνεργασίας τους που βρέθηκε και στη σκηνή μετά και είναι γνωστά όλα αυτά, τα έχουμε πει. Με την ευκαιρία πάντως αυτού που ζητήσατε, που είναι το επόμενο, έκανα και αυτή τη μετάδοση του αγαπημένου μας «Τι είναι αυτό που σε φοβίζει», με την ερμηνεία του Βασίλη βέβαια εδώ. Και έρχεται τώρα αυτό που είχε και διεθνή, τουλάχιστον ευρωπαϊκή επιτυχία, απήχηση, καθώς ήταν από μια βρετανική σειρά, αν θυμάμαι καλά. Αυτό ήταν, με την υπογραφή του Γιάννη Μαρκόπουλου βέβαια, είναι η σύνθεση, αλλά εδώ παίζει ο Σπάθας και μάλιστα παίζει την κιθάρα με τον τρόπο που θα το ακούσετε. Και έχει παρέα όλους τους παραδοσιακούς, τον Αριστείδη Μόσχο και τους άλλους. Έχει διηγηθεί εκτενώς τι έχει κάνει εδώ στο Who Pays the Ferryman.

Από το πρωί, βέβαια, στο κέντρο της Αθήνας συμβαίνει αυτό που ακούτε στις ειδήσεις. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Γίνεται έρευνα εξάλλου για τις πραγματικές συνθήκες. Υπήρχαν τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγη ώρα και αγνοούμενοι. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά για να τα εξαντλούμε σε μερικά δευτερόλεπτα ενός σχολείου. Το λέμε γιώτα, έτσι. Το λέω επειδή κάποιοι ρωτάτε εδώ. Να σας πω όμως πως η επικείμενη κακοκαιρία έχει αλλάξει και προγράμματα συναυλιών και άλλα. Ας πούμε το ωραίο αυτό το φεστιβάλ Artemis που γίνεται κάθε χρόνο στο Δήμο Μαρουσίου και ήταν προγραμματισμένο για Παρασκευή και Σάββατο, μεταφέρεται Δευτέρα και Τρίτη, δηλαδή Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 του μήνα, στο γνωστό μέρος, στην πλατεία Ιρών, στο Μαρούσι, με ώρα έναρξης στις 8.30. Εκεί θα είναι, και επειδή έχουμε σχολιάσει ξανά πως δεν είναι ένα απλό, ένα ακόμα, ξέρω εγώ, φεστιβάλ και τα λοιπά, στηρίζει πολύ τη νέα δημιουργική γενιά, χωρίς να αποκλείει μουσικές, χωρίς να εγκλωβίζεται σε ένα μόνο είδος. Έχει πολύ ενδιαφέρον, αναζητήστε το, εσείς που ήδη ξέρετε, αντιλαμβάνεστε τι λέω τώρα, εσείς που ακόμα δεν το έχετε τσεκάρει, να το πω έτσι, μπείτε να δείτε περί τίνος πρόκειται και αυτή τη φορά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια. Ευκαιρία να βγάλω άλλα ένα από αυτά τα που τα κρατάμε καιρό, τα χρωστάμε, και άλλο που δεν θέλω, βέβαια, να παίξω τους αγαπημένους από το Progressive στην επιτομή της σκηνής του Canterbury, στο Κέντεκι, στην Αγγλία. Αγισίλα, Caravan.

Η ηχογράφηση έγινε στα τέλη του 1973 με την New Symphonia Orchestra για τους 5 Caravan που ήταν εκεί και έπαιξαν καταπληκτικά αυτά που ακούσατε. Κυκλοφόρησε το 1974 το άλμπουμ. Ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα, για όλα αυτά τα σχόλια που στείλατε κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου αλλά και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος ήταν μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Ο Σιδερής Πρίντερης ακολουθεί στο δεύτερο εδώ με το κλειδί του Σολ. Και αν είναι ταιριακός και αδιαλείπτος εδώ στο πρόγραμμά μας, υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα να συναντήσετε και πάλι τη Δευτέρα τις ροκ συναστροφές. Για σήμερα, από τον Πάνο Ξωστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Η Μεσόγειος δεν είναι μόνο μια θάλασσα. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων της. Μεσογειακή διάλογη. Τέταρτο φεστιβάλ μεσογειακού ντοκιμαντέρ στο Καρλό Βασί στη Σάμο. 4 μέρες προβολών και εκδηλώσεων. 5η 24 μέχρι και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026. 21 ντοκιμαντέρ από 7 χώρες της Μεσογείου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: με αυτό το μικρής διάρκειας μουσικό ορχιστρικό θέμα του Μάρκου Δελιβοριά με τον τίτλο Green City ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με δικό του τραγούδι, όμως θα πάμε και λίγο παρακάτω.
1: Μια μέρα θα λες πως με χασες.

ρόζες να απλώνουν βαθιά κάτω απ' τη γη. Να πιστεύουν σταθερά σε κάτι.

0: Κάτω από τη γη έγραψε και τραγούδησε ο Μάρκος Δηληβοριάς. Εδώ είμαστε ο Κώστας Γεωργακόπουλος που φροντίζει τον ήχο, Σιδηρής Πρίντεζης που είναι στα λόγια και τα τραγούδια. Και από τον Μάρκο Δηληβοριά θέλω να πάμε στον Φίβο Δηληβοριά και σε ένα τραγούδι που ακούσαμε πολύ πρόσφατα από την εκπομπή αυτή, όταν μιλήσαμε για την Ειρήνη, μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη με τον σκηνοθέτη της παράστασης τον Νίκο Καραθάνο την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Φίβος Δηληβοριάς έχει κάνει τη διασκευή, έχει γράψει το πρωτότυπο κείμενο αλλά και τα τραγούδια της παράστασης και θέλω και πάλι να τον ευχαριστήσω που μας έστειλε το τραγούδι αυτό που είναι από την παράσταση που ολοκληρώνει τον κύκλο της αύριο βράδυ, Σάββατο 26 του μήνα στο Κατράκιο Θέατρο στη Νίκαια στις 9. Όταν θα γυρίσεις.
1: Δεν υπήρχε δρόμος ανοιχτός κι είπες να περάσεις μέσα από την ψυχή μου μόνο για ένα βράδυ, ώσπου να φύγει το σκοτάδι, ώσπου να φύγει από τον κόσμο

από την Ειρήνη λοιπόν, που βασίζεται στην Ειρήνη του Αριστοφάνη και ολοκληρώνει την περιοδία της, ήταν το τραγούδι του Φίβου Τελιβοριά που μόλις ακούσαμε. Δικό του τραγούδι και το επόμενο, μια που είμαστε 5-6 μέρες πριν να αποχαιρετήσουμε τον Σεπτέμβρη, εδώ η Δήμητρα Γαλάνη θα το τραγουδήσει το κάθε Σεπτέμβρη.

Δύο τραγούδια του Γιάννη Γλέζου ακούσαμε μετά από το κάθε Σεπτέμβρη του Φίβου Τελιβουριά με τη Δήμητρα Γαλάνη. Κάθε Μάρτη, κάθε Απρίλη, κάθε Μάη έγραψαν ο Γιάννης Γλέζος και ο Διονύσης Τζεφρόνης. Τραγούδησε ο Γιάννης Πουλόπουλος και μετά τραγούδι που είχαμε μάθει από τον Γιάννη Πουλόπουλο σε επίσης παλιά ηχογράφηση με τον Δημήτρη Μητροπάνου. Τον Άχα τη Δύναμη με τους στίχους του Κώστα Κινδύνη. Γιάννης Γλέζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος που αποδίδει Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, η Μαρία Παπαγεωργίου από την τηλεοπτική εκπομπή Παρέα που θα επανέλθει σε λίγο στην Αρτένα.

Να μείνουμε σε ποίηση του Φεδερίκου Γκαρσία Λόρκα, έτσι όπως αποδόθηκε από τον Ελευθέρη Παπαδόπουλο, να πάμε στο άλμπουμ Αχέρωτα, σε μουσική χρήση του Λέοντι. Ο Μανώλης Μητσιάς πρώτα, η Τάνια Τσανακλείδου μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: 5 αγνοούμενοι μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διαμένει στο δεύτερο όροφο και 3 αλλοδαποί που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα εκ των 2 Airbnb του κτηρίου. Δήλωσε εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου στο Earth News Radio 105,8. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ζήτησε ο 32ος ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά του φορτηγού οχηματαγωγού, το οποίο βρίσκεται εμπλό βόρεια της Μυκόνου. Πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες, χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του στην Ουάσιγκτον, στο Truth Social. Τη Δευτέρα θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για την έκβαση των εμπορικών διαπραγματεύσεων των δύο χωρών, σύμφωνα με τον Αμερικανό εμπορικό αντιπρόσωπο. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή, με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Είχαμε μιλήσει πέρυσι για το άλμπουμ αυτό, το Κύπρος Νιν και ΑΗ, ένας δίσκος πολυσυλλεκτικός από πλευράς σύνθετων, ερμηνευτών. Ο Πόλης Κυριάκου υπογράφει τους στίχους και στο τραγούδι Απουσία. Εδώ ο Νεοκλής Νεοφυτίδης και στη σύνθεση και στη φωνή. Ένας καλλιτέχνης, ένας μουσικός, εγώ θα πω και ένας τραγουδιστής, γιατί τον έχω δει αρκετές φορές να τραγουδά εξαιρετικά σε συναυλίες του Σταύρου Ξαρχάκου κυρίως, αλλά και ενορχιστρωτής και μαέστρος σε συναυλίες πολλών άλλων Ελλήνων δημιουργών και περασμένων γενεών και νεότερων. Νεοκλή, καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
1: Καλησπέρα, συνέχεια.
0: Καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καλά. Να πούμε κάτι για το άλμπουμ αυτό ή για το τραγούδι αυτό, όπως προέκυψε, για την Απουσία που μόλις ακούσαμε, και να πάμε στα επόμενα.
1: Αυτή είναι μια δισκογραφική δουλειά που έγινε πριν δύο χρόνια, mm-hmm. με αφορμή τα 50 χρόνια από την
0: εισβολή,
1: την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Είναι σε στίχους όλα τα τραγούδια του Πόλη Κυριάκου, mm-hmm. Και είχε την καλλιτεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Νταλάρας. Εγώ είχα γράψει έχω συνθέσει τρία τραγούδια για τη δουλειά αυτή, mm-hmm. και έχω ενορχιστρώσει ένα μεγάλο μέρος αυτής της δουλειάς.
0: Πώς μοιράζεται ο χρόνος σου μέσα στη μέρα, γιατί σε βλέπω σε μικρά μουσικά σχήματα, σε αφιερώματα ειδικά, σε μουσικές σκηνές, σε παρουσιάσεις δίσκων, να παίζεις, να ενορχιστρώνεις, να τραγουδάς ενίοτε. Από πότε ξεκινάνε όλα αυτά, από ποια ηλικία? Όχι βέβαια οι παρουσιάσεις και οι ενορχιστρώσεις, η μουσική στη ζωή σου εννοώ.
1: Από πάντοτε.
0: Από όσο θυμάσαι τον εαυτό σου.
1: Από τη στιγμή που ξεκίνησα τη μουσική.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε και όλη αυτή η δημιουργική ανησυχία, θα έλεγα.
0: Ακούσματα. Πρώτα ακούσματα, κάτι που να θυμάσαι και. Από πού ήταν, από δίσκους, από ραδιόφωνο, από κασέτες ίσως.
1: Από δίσκους.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησα από δίσκους, από βινίλια, κυρίως κλασική μουσική.
0: Α, μάλιστα.
1: Κυρίως κλασική μουσική. Και βεβαίως την ελληνική μουσική, το έντεχνο, τους μεγάλους μας συνθέτες.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί ήταν οι δύο έτσι πυλώνες, θα
0: λέγαμε. Ναι. Όπως έχω δει, μπορεί να σε έχουμε συνδέσει ίσως με τον Σταύρο Ξαρχάκο, που έχεις συνήθως την επιμέλεια για την ορχήστρα, παίζεις πιάνο βέβαια και τραγουδάς ενίοτε, αλλά και με τον Χρήστο Λεοντή που ακούγαμε τραγούδια του στο πρώτο μέρο, και με άλλους δημιουργούς έχεις παρουσιάσει αφιερώματα. Η γνωριμία με τον Σταύρο Ξαρχάκο πόσα χρόνια κρατάει?
1: Κρατάει ουσιαστικά από το 2005 είχαμε.
0: Α, 20 χρόνια.
1: Για πες, για πες. Μουσιογραφική διάσκεψη.
0: Α, όχι μουσική.
1: Τότε που είχα γράψει ένα έργο για την Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής, το οποίο είχε βραβευθεί.
0: Ναι.
1: Και με είχαν καλέσει στην δημοσιογραφική διάσκεψη να μιλήσουμε, να με παρουσιάσει ο μαέστρος. Ναι. Γιατί είχα κερδίσει το πρώτο βραβείο τότε. Mm-hmm. Μετά χαθήκαμε για κάποια χρόνια.
0: Ναι.
1: Και ξαναβρεθήκαμε την περίοδο 11-12, δηλαδή τότε που ανέβαζε το μεγάλο Μαντσίρκο.
0: Ναι, που το είχε κάνει σε καλοκαιρινή περιοδία, αλλά και στο θέατρο Ακροπόλ.
1: Βέβαια, και στο Βασιλικό Θέατρο.
0: Α, και ναι, ανοίγει, ναι.
1: Και εδώ στο Ακροπόλ.
0: Ναι. Τώρα να ρωτήσω, είχες περάσει κάποιου τύπου, κάτι σαν ακρόαση, ήταν κάτι που σου ζήτησε να παίξεις κάπως, να επικεντρωθείς κάπως, διότι και αυτό ήταν ένα ιδιαίτερο έργο βέβαια, που δεν ήταν μια συναυλιακή παράσταση, ήταν ένα θεατρικό έργο με πολλή μουσική μέσα του και εμβληματικά τραγούδια.
1: Ναι, όπως ξέρεις πολύ καλά, ο μαέστρος δεν λέει πολλά λόγια, δηλαδή ναι. Έχει καλέσει στο Ακροπόλ, βρεθήκαμε εκεί, μου έδωσε το CD,
0: ναι.
1: Και μου λέει να ετοιμάσεις αυτά, να γράψεις παρτιτούρες και τα λοιπά,
0: ναι.
1: Και μετά το Πάσχα θα πας πάνω στη Θεσσαλονίκη για να ξεκινήσεις πρόβες με τους ηθοποιούς.
0: Βέβαια, κοίταξε, αυτό τώρα που λες είναι ότι μπορεί να μην λέει πολλά λόγια όπως είπες, όμως είναι αξιοπερίεργο πως επικοινωνείται, τουλάχιστον έχει τύχει να δω μία-δύο πρόβες, αλλά το πως επικοινωνείται, διότι είναι σίγουρα απαιτητικός, αλλά το πως βγάζει από τους μουσικούς, από τον καθένα ξεχωριστά, όχι μόνο ως ήχο ορχήστρας, αλλά και από τον καθένα ξεχωριστά και σολιστικά, πως βγάζει κάποια πράγματα που φαντάζεται εκείνος για τα δικά του τραγούδια ή για τόσα τραγούδια άλλων δημιουργών σε διάφορες συναυλίες και σε αφιερώματα που έχει κάνει. Αυτό είναι λίγο... Δηλαδή...
1: Αυτό καταρχάς είναι ένα χάρισμα αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το έχουν πολλοί άνθρωποι. Δηλαδή ναι. Είναι η ικανότητα αυτή του μαέστρου είναι μοναδική.
0: Mm-hmm.
1: Ο τρόπος που σου μεταδίδει χωρίς πολλά αυτό που θέλει να ακούσει, δηλαδή εκμεύει από σένα τον καλύτερο σου αυτό
0: και τον ήχο του, έτσι,
1: και
0: δηλαδή
1: τον ήχο.
0: Και, όχι μόνο τη δεξιοτεχνία αλλά και τον ήχο, το πως θα σε εντάξει μέσα στην ορχήστρα, πως θα γίνει ένα τζαμάρισμα, ας πούμε. Έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλά από αυτά. Εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω ένα τζαμάρισμα που είχατε στο ρεμπέτικο, που έχει κάνει πάρα πολλές συναυλίες και εκδόθηκε και σε CD η νέα του έκδοση, η νέα του μορφή. Ναι. Τώρα, να τολμήσω να ρωτήσω κάτι. Τι νομίζεις, τι έχεις πάρει εσύ με τα όσα χρόνια είσαι δίπλα στον άνθρωπο αυτό, αλλά και τι νομίζεις ότι μπορεί να του έχεις δώσει μία άλλη ματιά, διότι σίγουρα δεν μπορεί να μην έχεις προτείνει κάποια πράγματα, γιατί μπορεί να έχεις στο νου του αυτό που θέλει, αλλά θα φαντάζομαι ότι θα είναι ανοιχτός και σε προτάσεις, και αυτό φαίνεται από τις συνεργασίες του που θα μιλήσουμε σε λίγο.
1: Όχι, είναι πολύ ανοιχτός σε προτάσεις. Τον ενδιαφέρει ο μουσικός που έχει μπροστά του να έχει μία ελευθερία, δηλαδή να έχει μία, αν θες, μία μεγάλη παλέτα ιδεών και ηχοχρωμάτων.
0: Ναι.
1: Όλα βεβαίως μέσα στο πλαίσιο που το
0: ναι, καλά, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: πλαίσιο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Για μένα είναι μια μεγάλη μαθητεία και εξακολουθεί να είναι.
0: Mm-hmm.
1: Η κάθε πρόβα, η κάθε συζήτηση στο σπίτι, στο γραφείο του είναι ένα μεγάλο σχολείο. Δηλαδή θα έλεγα ότι μια ανακάλυψη της μουσικής. Δηλαδή πολλές φορές πιστεύουμε ότι ξέρουμε κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά αν είσαι τυχερός και βρεθεί ένας τέτοιος άνθρωπος στη ζωή σου,
0: ξεκινά πάλι
1: σου,
0: που λέει και ο...
1: προσδιορίζει τα πράγματα.
0: Που λέει και ο στίχος στο δίχτυ, αν είσαι τυχερός ξεκινά πάλι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι σαν να αρχίζεις από την αρχή.
1: Στο αισθητικό κομμάτι, στο να πηγαίνει στον πυρήνα των πραγμάτων, στην ουσία των πραγμάτων.
0: Ναι. Και στο να σε παρακινεί, υποθέτω. Ναι, πες.
1: Έχω παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια εμπαθύνει συνεχώς στην ουσία των πραγμάτων και πετάει τα περιττά πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή τις φιωριτούρες, τις δεξιοτεχνίες. Δηλαδή κρατάει την ουσία των πραγμάτων.
0: Πιο στα κάτω, για να το πω με μουσικούς όρους, αν είναι σωστός όρος, μπορείς να το σβήσεις.
1: Όχι ακριβώς στα κάτω, πιο απογυμνωμένο.
0: Αφαιρετικό.
1: Από φτιασίδια.
0: Αφαιρετικό, ναι.
1: Και πιο αφαιρετικό.
0: Μα σίγουρα, εάν κάποιος δει αυτά τα βιντεάκια που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο από τη Σύρο, όταν ήταν σε κάποια ταβέρνα, σε κάποιο ζερί, τώρα θυμάμαι.
1: Ναι, με τα παιδιά.
0: Με τα παιδιά που παίζανε μπουζούκι και πήγε, έβαλε την καρέκλα ανάμεσά τους και πώς τους παρακινούσε για να παίξουν τραγούδια του Μάρκου Βαβακάρη, άλλωστε στη Σύρο ήταν όλο αυτό. Ήσουν παρόν εκεί.
1: Έτσι, τώρα που μου ήρθε,
0: ναι.
1: Αυτό που μας διδάσκει, νομίζω ότι είναι ότι να αντιμετωπίζουμε τη μουσική ως ένα παιχνίδι μεν, αλλά ως ένα σοβαρό παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αυτό νομίζω...
0: Και κάθε συναυλία ή κάθε ομάδα συναυλιών να είναι διαφορετική από την προηγούμενη και από την επόμενη. Οπότε ερχόμαστε στην επόμενη εβδομάδα, στην τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Ανεβαίνετε στο Λυκαβητό. ποιοι θα είστε, τι θα παίξετε. Βλέπω σε σύμπαν ερωτικό.
1: Περάσαμε από το σύμπαν λαϊκό, το που πιάσαμε στις 5 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβηττό.
0: Ναι.
1: Συνεχίζεται το ταξίδι στο φως σε ένα σύμπαν ερωτικό.
0: Το ταξίδι στο φως είναι ο κεντρικός τίτλος. Και σε άλλες συναυλίες. Απλώς μετά έρχεται η εξειδίκευση.
1: Η εξειδίκευση.
0: Ναι.
1: Και προφανώς όταν λέμε ερωτικό σύμπαν, δεν εννοούμε τον έρωτα με την ενή του
0: έννοια.
1: Όταν λέμε ερωτικό σύμπαν, δεν εννοούμε τον έρωτα με την ενή του

0: ενδιαφέρουσες συμμετοχές. Θα έχουμε τον Μπομπ Κατσιόνι στην ηλεκτρική κιθάρα, mm-hmm. ο οποίος έχει αναλάβει να διασκευάσει κάποια κομμάτια του μαέστρου με ένα πιο, βεβαίως, πιο ηλεκτρικό τρόπο. Αυτό θα είναι κατά κάποιο τρόπο στο πρώτο μέρος της συναυλίας. Και μετά θα περάσουμε σε ένα δεύτερο μέρος με πιο λαϊκά τραγούδια. Mm-hmm. Βεβαίως θα είναι και ο Νίκος ο Τουλιάτος με την ομάδα Κρουστόν Ηχόδραση.
1: Που είχε κάνει άλλωστε και εκείνο το ζεμπέκικο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ναι, ναι, το ζεμπέκικο του Δία.
1: Ναι.
0: Στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Ναι, ναι. Και πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε και ψηφιακά η διασκευή που είχαμε ακούσει όσοι βρεθήκαμε στο Ηρώδιο τον Ιούνιο στην Άναμπελ, στο ένα πρωινό του Σταύρου Ξενοκάκου,
0: ναι,
1: και του Γιώργου Παπαστεφάνου, με την Ιρώσεα και τον Μπομπ Κατσιόνι που υπογράφει τη διασκευή, δεν είναι?
0: Ναι, ναι, αυτό το τραγούδι ήταν και αυτή η διασκευή ήταν και η αφορμή να συναντηθεί ο μαέστρος με τον...
1: Και να πάει και σε άλλα τραγούδια, ναι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Έχουμε κάτι από εκεί και μετά που είναι ανακοινώσιμο ή όχι?
0: Όχι ακόμα.
1: Όχι ακόμα, εντάξει.
0: Ακόμα,
1: ωραία.
0: Όχι.
1: Ωραία. Μένουμε λοιπόν στις 30 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Καλή επιτυχία, καλά να περάσετε, γιατί πρώτα εσείς περνάτε καλά και φαίνεται αυτό.
0: Αυτό είναι το σημαντικό, για να μπορέσει να περάσει και κάτω στο κοινό.
1: Έτσι. Και καλή συνέχεια μετά. Νέο Κλή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
1: Γεια.

Η Άναμπελ ή ένα πρωινό του Σταύρου Ξαρχάκου και του Γιώργου Παπαστεφάνου από την πρόσφατη διασκευή με πιο ηλεκτρικό ήχο από τον Μπομπ Κατσιόνι. Μιλούσαμε με τον Νεοκλίνεο Φοιτίδη λίγο πριν. Και να μείνουμε στο Σταύρο Ξαρχάκο με ένα άλλο πρωινό, ένα πρωινό τραγούδι. Με τους στίχους του Νίκου Γκάτσου και τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου εδώ.

Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Γκάτσος, Γιάννης Πουλόπουλος, αυτό το πρωινό τραγούδι. Και με άλλο ένα πρωινό θα φύγουμε από το Σταύρο Ξαρχάκο, θα πάμε στο Διονύση Σαββόπουλο και στη ρεζέρβα του το διπλό εκείνο άλμπουμ, το οποίο ξεκινούσε με αυτό το πρωινό. Θα σας αφήσουμε, ο Μιχάλης Γελασάκης ακολουθεί εδώ με ένα αφιέρωμα στην συνάδελφό μας, στην Μαριανίνα Κριεζή, συνάδελφο ως προς το ραδιόφωνο, γιατί βέβαια η στίχη είναι αυτή που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει, ξεκινώντας από τη Λιλιπούπολη και φτάνοντας μέχρι τα τελευταία χρόνια. Θα σας τα πει ο Μιχάλης όμως αυτά σε λίγο. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος ρωτήσε τον έχω και τον ευχαριστώ πολύ. Από το Σιντερί Πριντίση, καλό Σαββατοκύριακο. Θα το πούμε τη Δευτέρα που είμαστε στις 4. Πρωινό, έτσι ξεκινούσε η ρεζέρβα του Διονύση Σαββόπουλου. Μαζί του εδώ η Αφροδίτη Μάνου. Γεια χαρά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη, σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι, σου φτιάχνα τσάι για σεμιού, μα εσένα σ' είχαν συνηθίσει.

πως είχες πάντα στα πλακάκια κάθε σκουπίδι και λεκέ, και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: Φίλες και φίλοι του δεύτερου προγράμματος, καλώς ορίσατε. Και σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι οι Αδέσποτες Νότες, μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα. Είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη φροντίδα του ήχου, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Και σήμερα η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στη Μαριανίνα Κριεζή. Θα ακούσουμε όλη αυτή την ώρα τραγούδια που η ίδια έχει γράψει τους στίχους. Η αφορμή για το δικό μας αφιέρωμα είναι το μεγάλο αφιέρωμα που κάνει η Εθνική Λυρική Σκηνή στη Μαριανίνα Κριεζή, που παρουσιάζει σε 4 συναυλίες και σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη αφιερωματικές συναυλίες για τη Μαριανίνα Κριεζή, 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, με ερμηνευτές τη Δήμητρα Γαλάνη, το Γιάννη Παλαμίδα και τη Σαβίνα Γιαννάτου. Τους δύο τελευταίους θα τους έχουμε στο δεύτερο ημίωρο, έτσι τηλεφωνικά, να μας πούνε εκείνοι τις μνήμες τους από τη Μαριανίνα Κριεζή, που πέρασε από αυτόν τον κόσμο μέσα από ένα καλλιδοσκόπιο ή από μια μπαλαρίνα που βγαίνει από ένα κουτί κοσμημάτων και χορεύει όσο διαρκεί η μουσική. Η Μαριανίνα Κριεζή όμως πέρασε και μέσα από βιβλία, από στίχους, από μεταφράσεις και φυσικά από τον ραδιοφωνικό αέρα του δευτέρου προγράμματος. Καθόταν κάποτε πίσω από αυτό εδώ το μικρόφωνο και έλεγε τις δικές της ιστορίες, έκανε τις δικές της συνεντεύξεις, συνδύαζε τραγούδια και αποφθέγματα. Η Μαριανίνα Κριεζή υπήρξε μία από τις κούκλες της συλλογής της Αρλέτας, θα λέγαμε, εκείνες τις παλιές, τις ρετρό κούκλες, που μπορεί να τραβάς ένα κορδόνι και να παίζουν μουσική, αλλά παράλληλα σε κοιτάνε με αυτά τα μεγάλα μάτια σιωπηλές. Η Μαριανίνα Κριεζή υπήρξε αυστηρή, μοναχική και απόμακρη πολλές φορές, σε διαρκή αναμέτρηση με την αδυσόπιτη σκέψη της, που ήταν τρυφερή από τη μία και σκληρή ταυτόχρονα από την άλλη πολλές φορές. Και θα ακούσουμε και μερικά ηχητικά με τη φωνή της. Εδώ ας ξεκινήσω με το πρώτο ηχητικό που έχω φέρει εδώ μαζί μου σήμερα. Είναι η Μαριανίνα Κριεζή από την εκπομπή Παρασκήνιο, σε παραγωγή του 1979 και με τίτλο «Το παιδικό τραγούδι», φυσικά από το αρχείο της ΕΡΤ, και μιλάει για τους ποιητές που γράφουν παιδικά τραγούδια.
1: Ένας ποιητής για να γράψει στίχους για παιδικό τραγούδι, νομίζω ότι δεν πρέπει πουδενή λόγο να κάθεται και να γράφει με πρόθεση, να λέει τώρα γράφω για παιδιά. Αλλά θα ήταν ωραία αν είχε τη δυνατότητα ο ίδιος να ξαναγίνεται παιδί την ώρα που γράφει, να επιστρέφει στην παιδική του ηλικία. Δηλαδή να ξεχνάει όλες του τις μετέπειτα εμπειρίες και τα προβλήματά του και να αφήνει ελεύθερο εντελώς το υποσυνείδητό του και τη φαντασία του.

Αντίο Λιλιπούπολη, αντίο, αντίο φυσικά η Μαριάννη Νεκριεζή εδώ στα λόγια, ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος στη μουσική από τον εδώ Λιλιπούπολη, αλλά πολύ πριν από τη Λιλιπούπολη η Μαριάννη Νεκριεζή είχε ήδη ασχοληθεί με την ποίηση και τη λογοτεχνία, ενώ μετά κινήθηκε με την ίδια δημιουργική ελευθερία ανάμεσα στο θέατρο, το παιδικό βιβλίο, τη στιχουργική και το ραδιόφωνο. Η σχέση της με το ραδιόφωνο δεν περιορίστηκε μόνο στο να γράφει στίχους για αυτή τη θρυλική εκπομπή, για τη Λιλιπούπολη, καθώς υπήρξε επίσης επί σειρά ετών ραδιοφωνική παραγωγός εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Αντιμετώπισε το ραδιόφωνο ως ένα μέσο, ως ένα χώρο οικειότητας, φαντασίας και ελευθερίας παράλληλα, ενώ βέβαια εκτός από το ραδιόφωνο και τα βιβλία της έκανε συνεργασίες με συνθέτες όπως η Λένα Πλάτωνος, ο Νίκος Κυπουργός, ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος, ο Γιάννης Πανός, ο Λάκης Παπαδόπουλος, ο Διονύσης Τσακνής, που δημιούργησαν έναν ξεχωριστό μικρό κόσμο στο ελληνικό τραγούδι, τα δικά της τραγούδια, με τη δική της ταυτότητα, από το Σαμποτάζ μέχρι τη Σερενάτα βέβαια και από τη συνεργασία με τον Στράτο Διονυσίου μέχρι αυτή με τη Δήμητρα Γαλάνη. Τα τραγούδια της αγαπήθηκαν, τραγουδήθηκαν από πολλές και διαφορετικές γενιές. Πάμε εδώ να ακούσουμε αυτό το πολύ γνωστό τραγούδι που δεν είμαι σίγουρος ότι ξέρετε οι περισσότεροι, ότι ουσιαστικά έγραψε τα λόγια η Μαριάννη Νεκριεζή, βοήθησε και λίγο ο Διονύσης Τσακνής που έγραψε και τη μουσική.

0: ένα λεπτό περιπτερά λοιπόν, ο Στράτος Διονυσίου εδώ τραγούδησε ένα από τα τελευταία τραγούδια που ηχογράφησε, αν όχι το τελευταίο, σε μουσική του Τάκη Μουσαφίρη, ήταν στο δίσκο του 1990 «Ποιος άλλος», το τελευταίο του μεγάλου τραγουδιστή, αφού ο θάνατος του Στράτου Διονυσίου ήρθε ξαφνικά στη μέση των ηχογραφήσεων και έτσι ο δίσκος ολοκληρώθηκε από τους συνεργάτες του. Τα λόγια της Μαριανίνας Κριεζή σε αυτό το τραγούδι. Και πριν πάμε να ακούσουμε το επόμενο ηχητικό, να σας πω ότι η Μαριανίνα Κριεζή αγάπησε τους ανθρώπους, αλλά αγάπησε και τα ζώα πάρα πολύ. Νομίζω είναι η μοναδική Ελληνίδα στιχουργός που έγραψε τόσο πολύ για τα ανυπεράσπιστα πλάσματα, για σκύλους, για γάτες, για ποντίκια και παπαγάλους, για λιοντάρια και παγόνια και μαϊμούδες. Η Σερενάτα ή ο σκύλος ο Μπλακ ή η πλατεία Αμερικής και το μισό ζωικό βασίλειο που πέρασε από τη Λιλιπούπολη βέβαια. Μπορούσε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, με ένα ιδιαίτερο χάρισμα στη σκέψη και στο γράψιμό της, να είναι ταυτόχρονα υπερεαλιστική, ως και σουρεαλιστική θα λέγαμε, και στην από κάτω στροφή αμέσως εντελώς ανθρώπινη, γήινη και σκληρά ρεαλιστική. Εδώ τώρα θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από εκπομπή, αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή, από μια συνέντευξη στη Μαριανίνα Κριεζή, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι αυτή η συνέντευξη που θα ακούσουμε. Από το 1985 είναι αυτή η συνέντευξη, στο χρουγός της εβδομάδας ο κύκλος αυτών των εκπομπών που παρουσίασε η Έφη Πουλοπούλου και μας μιλάει η Μαριανίνα Κριεζή για τα ζώα και για το πώς γράφτηκε η Σερενάτα.
1: Θα ήθελες να μας μιλήσεις για τη Σερενάτα?
2: Τι να σου πω.
1: Ποιοι τα έγραψαν
2: και αυτά, Κοίτα, εμείς είμαστε φίλες με την Αρλέτα 5-6 χρόνια. Πολύ φίλες όμως, ξέρεις. Και έτσι μια φιλία βασισμένη σε ουσιαστικά πράγματα. Ας πούμε, εγώ ένας άνθρωπος που εκτιμώ πάρα πολύ Αρλέτα και εκτιμούσα πάντα για τα πράγματα που έχει, που έχουν πολύ λίγοι στην Ελλάδα. Είδες που δεν είναι καριερίστα, που δεν είναι ψώνιο, που κάνει αυτή τη δουλειά γιατί την αγαπάει και βέβαια επειδή τραγουδάει τόσο ωραία. Και θέλαμε να δουλέψουμε μαζί χρόνια. Λέγαμε να κάνουμε κάτι μαζί, να κάνουμε κάτι μαζί. Και είμαστε και τεμπέλες και δύο και ξέρεις, δεν ξέραμε πώς να το μεθοδεύσουμε. Εγώ έλεγα ότι ήθελα να κάνουμε χορευτικά τραγούδια. Είχα τη μανία δηλαδή να την ακούσω να τραγουδήσει εντελώς ρυθμικά τραγούδια, παρτάκικα σχεδόν,
1: ναι, ξέρεις.
2: Αυτό, ναι, και που να είναι χαρούμενα τραγούδια. Με την Αρλέτα δεν θα γίνουν ποτέ χαζοχαρούμενα. Θα έχουν τα επίπεδα που εννοείς και που θέλεις να έχουν, ας πούμε. Και δεν ξέραμε ούτε ποιον να βρούμε να τα κάνει, ούτε τίποτα. Και μου είπε μια μέρα πριν τις γιορτές ότι θα τραγουδούσε τα τραγούδια ενός συνθέτη νέου, του Λάκη του Παπαδόπουλου, σχετικά δηλαδή. Τον ξέραμε το Λάκη, αλλά εν πάση περιπτώσει που δεν έχει ξανακάνει αυτό το είδος η Αρλέτα, νέου πιο πολύ για εκείνη, ας πούμε. Και μου έβαλε αυτά τα τραγούδια του περίπου να ακούσω, που μου αρέσανε πάρα πολύ. Και τι είπα εγώ, τη λέω: δεν έχει χώρο να μπω εγώ πουθενά. Ο δίσκος δεν χωράει. Λέει, πώς, λέει, περισσεύει. Έχει δύο τραγούδια περίπου. Μάλιστα στην αρχή είπα: δεν είναι κανένα που δεν σας αρέσει να βγει αυτός να μπω εγώ. Μου λέει: όχι, μας αρέσουν όλα, αλλά έχει περιθώριο για δύο. Δεν λείπουνε, ας πούμε. Και λέω, είπα στο Λάκη αυτό: αν είχε χορευτικό, επειδή έχει μια τέτοια τάση, δεν είναι όλα ρυθμικά τραγούδια, αλλά να είναι τελείως έτσι χορευτικό, για να κάνω αυτό το πείραμα που ήθελα με την Αρλέτα, έτσι να το δοκιμάσουμε. Και έφερε τη Σερενάτα ο Λάκης. Λέει, μου ήρθε ένα χορευτικό εκεί που βγαίνει από την ΕΡΤ. Για ακούστε το, έτσι μου ήρθε μια μουσική. Και μας άρεσε πάρα πολύ και τη Αρλέτα και να λέγαμε, μας θύμιζε αυτά, ξέρεις, τα πάρτι, τα πρώτα εφηβικά τα πάρτι. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι ενώ είναι μια χαρούμενη μουσική για μας, για αυτή τη γενιά, ας πούμε, τη δική μας, έχει μια νοσταλγικότητα αυτό το είδος μουσικής, επειδή μας θυμίζει αυτά τα παλιά πράγματα. Έξω και δεν φαντάστηκα πολύ χαρούμενους στίχους αμέσως τη Σερενάτα. Και είχε γεννήσει και μια γάτα γνωστή μου τότε, της Άννας Παναγιωτοπούλου, η Μάρκος. Και είχα αρχίσει από το ρεφρένο, ότι γέννησε η Μάρκος και δεν έβρισκα μια καταληξία με τη Μάρκος. Και έβαλα η γάτα και μετά πρέπει να βρούμε ένα όνομα. Και το Μάρκος ήταν πολύ δύσκολο, η Μάρκος. Δηλαδή, δεν, τι να βρεις, Κάποιοι γνωστοί μου είχαν μια γάτα που την είχαν βγάλει Σερενάτα. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιοι είναι αυτοί, αλλά είχα ακούσει αυτό το όνομα γάτας, που είναι πολύ ωραίο όνομα γάτα.
1: Λοιπόν, η Σερενάτα είναι όνομα γάτας.
2: Είναι όνομα γάτας. Να υπάρχει κάποια γάτα στην Αθήνα που λένε Σερενάτα. Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ ποια είναι αυτή. Εγώ τα θυμάμαι τα ζώα πολύ. Τα ονόματά τους φαίνεται είναι πολλά χρόνια που είχα ακούσει για αυτή τη Σερενάτα. Και έτσι το φτιάξαμε σιγά σιγά, έκανα τους στίχους απάνω στη μουσική. Ήταν και τελευταίες μέρες, δηλαδή ήταν το στούντιο πολύ γρήγορα. Και είχε πανικό η Αρλέτα με αυτό το τραγούδι, ότι θα μείνει μισό, ότι δεν θα τελειώσει. Είμαι και αργή εγώ. Και τελικά βγήκε και είναι και πολύ ωραία, δεν είναι?
1: Είναι πάρα πολύ ωραία τραγούδι.
2: Πολύ ωραία τραγουδάκι. Τι άλλο?
1: Μέσα στο δίσκο αυτό έχεις και κάποιο άλλο?
2: Ναι, είναι άλλο ένα φιλοζωικό. Το Πλατεία Αμερικής το λένε, για ένα σκυλάκι αυτό. Και μάλιστα τώρα που λέω φιλοζωικό, μου έκανε εντύπωση η Σερενάτα. Καλά, από άποψη μουσικής το περίμενα ότι θα αρέσει πολύ. Από άποψη στίχων μου έκανε εντύπωση ότι άρεσε, γιατί είναι τραγούδι εντελώς φιλοζωικό. Δεν είναι τραγούδι που είναι για μια γάτα που συμβολίζει κάτι ή οτιδήποτε. Είναι αυτή η ιστορία δύο ανθρώπων που αγαπάνε και δύο μια γάτα και χωρίζουν. Και πρέπει να ξέρεις αυτή τη σχέση με το ζώο για να σε αρέσει το τραγούδι. Και δεν είναι ένα μέρος φιλοζωικό η Αθήνα. Εγώ δεν κατάλαβα δηλαδή γιατί πέρασε έτσι.
1: Εσύ αγαπάς το ζώο?
2: Εγώ πολύ, βεβαίως. Να βλέπεις φορά μια καρφίτσα με ένα σκύλο.
1: Αχ, δεν, ναι.
2: Αυτός είναι ένα σκύλος που έζησε στο κάστρο του Εδιμβούργου. Την είχα πάρει αυτή, ναι. Γιατί εκεί τον έχουν αυτόν σήμα, αυτό το σκύλο στο Εδιμβούργο. Επειδή αυτός πέθανε ο αφεντικός του και αυτός έζησε 14 χρόνια πάνω στον τάφο μέχρι που πέθανε και αυτός, ο Μπόμπι.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και είναι ξεσύμβολο πίστης, ας πούμε.
1: Πολύ ωραία καρφίτσα.
0: Τι ωραία ιστορία και τι ωραία εκπομπή. Αυτά είχαν υποθεί εδώ στην ΕΡΤ, στο δεύτερο πρόγραμμα το 1985, σε συνέντευξη που έδινε η Μαριανίνα Κριεζή στην Εφη Πουλοπούλου. Η Μαριανίνα Κριεζή σπούδασε αγγλική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και διακοσμητική και σκηνογραφία στα εργαστήρια της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Ενώ το 1969, αυτό που είναι λιγότερο γνωστό, είναι ότι έφυγε για το Παρίσι, όπου σπούδασε σχέδιο υφάσματος στην Ανώτατη Εθνική Σχολή Διακοσμητικών Τεχνών. Εκεί ένα κομμάτι μας μένει να ακούσουμε ακόμα. Φυσικά θα είναι αυτό για το οποίο ακούσαμε την ιστορία του πριν από λίγο από την ίδια τη Μαριανίνα Κριεζή. Και επιστρέφουμε εδώ με δύο τηλεφωνικές συνομιλίες που θα έχουμε με τον Γιάννη Παλαμίδα και τη Σαβίνα Γιαννάτου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αγωνία για τα 5 άτομα που αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια του κτηρίου. Πιθανότατα από το αέριο, κάτι πήγε εντελώς λάθος, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας από το σημείο της έκρηξης για τα αίτια της. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της Πυρκαγιάς στο φορτηγό χηματαγωγό πλοίο το οποίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου. Αυστηρή κριτική στους ηγέτες που δεν σέβονται το κράτος δικαίου άσκησε ο Ποντίφικας κατά την ομιλία του στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι χωρίς ωστόσο να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή, με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
3: Συναυλία αλληλεγγύης χωρίς αποστάσεις. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Ρίτα Αντωνοπούλου, Φωτεινή Βελεσιώτου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Σαβέρια Μαριολά, Δημήτρης Μπάκουλης, Νατάς Αποφίλιου, Γιώτα Νέγκα, Παπαζό, Απόστολος Ρίζος, Μανώλης Φάμελος και η ηθοποιή Μαριάννα του Μασάτου και Μενέλεος Κυπαρίσης. Ώρα έναρξης 8.30. Μια πρωτοβουλία της Σκέπη για όλους ΑΜΚΕ για τη δημιουργία κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων για παιδιά. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο μας ημίωρο σήμερα. Αδέσποτες νότες στα ραδιοφωνά σας, πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Χάρης Κουντουλογέννης φροντίζει τώρα τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Σε ένα αφιέρωμα, ας το πούμε μια αναφορά καλύτερα, αυτήν εδώ την εκπομπή που είπαμε να κάνουμε σήμερα, στη Μαριανίνα Κρίεζη, με αφορμή το αφιέρωμα που κάνει η Εθνική Λυρική Σκηνή, που παρουσιάζει στην κεντρική σκηνή, στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για 4 βραδιές, 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου. Η σύλληψη και η καλλιτεχνική επιμέλεια είναι της Δήμητρας Γαλάνη, που εκτός από εκείνη θα ερμηνεύουν σε αυτό το αφιέρωμα η Σαβίνα Γιαννάτου και ο Γιάννης Παλαμίδας. Αυτός ο ξεχωριστός ερμηνευτής που μας κάνει την τιμή να είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στο πλαίσιο και του αφιερώματος που κάνουμε εδώ σήμερα στη Μαριανίνα Κρίεζη. Γιάννη, καλησπέρα, αν μου επιτρέπεις τον Ενικό που γνωριζόμαστε από παλιά.
1: Γεια σου.
0: Πώς βλέπεις τα πράγματα στις πρόβες που κάνετε τώρα? Έχεις μνήμες να θυμάσαι από τη Μαριανίνα?
1: Από τότε,
0: ναι.
1: Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά εδώ. Δηλαδή τότε όταν τα φτιάχναν αυτά, στο πιάνο τα φτιάχνει η Λένα και η Μαριανίνα πήγαινε, ερχόταν σε όλα τα δωμάτια με μπλοκάκια και έλεγε αυτό πάει εδώ και τα λοιπά. Η δε Λένα μου έλεγε εδώ φτάνεις και όλο το ανέβαζε, εδώ φτάνεις, ξέρεις, για το σαμποτάζ και για το τίγρι και για αυτά.
0: Τελικά έφτασες. Τελικά τα κατάφερες, γιατί δεν ήταν και μακριά αυτό το εδώ φτάνεις, έτσι δεν ήταν? Και
1: ναι ρε παιδί, πολύ μακριά. Και ήταν και νωρίς βέβαια για τότε, αλλά θα μου πεις, εκείνη η δεκαετία είχε άλλα. Ώστε η δεκαετία του 80 ήταν πολύ σπουδαία δεκαετία. Mm-hmm. Είχε πρωτοποριακά πράγματα. Mm-hmm. Τώρα, τέλος πάντων.
0: Για σένα, στη δική σου πορεία, στη δική σου διαδρομή, η σχέση σου με τα τραγούδια που έχει γράψει τους στίχους η Μαριανίνα Κρίεζη ή εκείνη η περίοδος, ας πούμε, γιατί λίγο πολύ ήταν και μια παρέα τότε συγκεκριμένη που έφτιαχνε τραγούδια. Πιστεύεις ότι σε καθόρισε, πιστεύεις ότι ήταν η πιο σημαντική, θεωρείς ότι ήταν μια ισχυρή βάση για σένα?
1: Κοίταξε να δεις, εγώ ήμουν και πιτσιρικάς τότε, δεν καταλάβαινα, δεν είχα στο μυαλό μου δηλαδή καριέρες και τέτοια και αυτά. Απλά εγώ είχα ένα συγκρότημα τους Αποκάλυψης με τον Βασίλη τον Δερτηλή και είχαν έρθει και με είχαν δει η Λένα με τη Μαριανίνα ένα βράδυ σε ένα θέατρο που λεγόταν Εκνωσός απέναντι από την ΑΣΟΕ, τώρα δεν υπάρχει, έχει γίνει πάρκινγκ κάτι τέτοιο. Και το πρόγραμμα το άνοιγε η Σαβίνα τότε, mm-hmm. που δουλεύανε όλοι αυτοί τότε στο Αχ Μαρία. Η Σαβίνα και ο Δερτηλής και ήταν σαν ορχήστρα. Η Σαβίνα βέβαια έκανε δικό της πρόγραμμα εκεί. Και μου λέει η Σαβίνα ότι είναι μια συνθέτρια, Ελένα Πλάτωνος, που ψάχνει γιατρική φωνή, θέλει να κάνει ένα δίσκο κτλ. Εγώ λέω τώρα μετά, λέω εντάξει, οκ, να ακούσουμε κτλ. Εγώ τότε ήμουν απορρομένος με αυτά τα, παίζαμε progressive κτλ. Λοιπόν, και μετά που κανένα μήνα ξεβρεθήκαμε και μου έπαιξε εκεί πέρα και με έβαλε σε ένα πράγμα που δεν μου ήταν και ξένο, γιατί και με τους Αποκάλυψη υπήρχε μια συνάφεια μουσική, μια φυκένεια μουσική με αυτά. Δηλαδή το σαμποντάζ εμένα δεν μου φάνηκε
0: κάτι φοβερό τότε.
1: Όχι κάτι φοβερό, δεν μου φάνηκε ξένο, δεν μου φάνηκε. Εγώ δεν είχα καμία σχέση, δεν άκουγα ελληνική μουσική, ας πούμε. Pink Floyd, Genesis, ξέρεις, Emerson, Lake & Palmer, Bowie και τέτοια. Λοιπόν, δεν μου φάνηκε δηλαδή, και πραγματικά με εξιτάρισε αυτό. Και λέω, α, αυτό με ελληνικά λόγια. Λοιπόν, και έτσι το αντιμετώπιζα δηλαδή αυτό το πράγμα. Και όταν μπήκα για τα καλά, εντάξει.
0: Η στίχη
1: μπήκα
0: της...
1: για τα καλά, δηλαδή, σε αυτή τη φάση.
0: Η στίχη της...
1: Ναι, με καθόρισε αυτό, δεν το συζητώ. Mm-hmm.
0: Ήταν και αυτή progressive, κατά μία έννοια.
1: Ναι, αυτό το δίσκος είχε progressive στοιχεία πάρα πολλά.
0: Θυμάσαι κάτι να σου κάνει εντύπωση σε σχέση με τη Μαριανίνα Κρύεζη, ο τρόπος που έγραφε, ίσως ο τρόπος που επικοινωνούσατε?
1: Ο τρόπος που έγραφα και, ξέρεις, μάλιστα η Μαριανίνα είχε κάνει στο ραντεβού στην Όαση, που ακούγεται μια φωνή «Ω» που κάνει, το έκανε η Μαριανίνα αυτό.
0: Όντως είναι η φωνή της Μαριανίνας αυτή από πίσω.
1: Ναι, ήταν η φωνή της Μαριανίνας εκεί που έκανε «Ω», ξέρεις, σε δύο σημεία μου φαίνεται. Ήθελε να το κάνει και το έκανε και ήταν πολύ ωραίο. Η Μαριανίνα ήταν... Τι να σου πω, είχε και κάτι μαμαδίστικο, ρε παιδί μου, δηλαδή σε αγκάλιαζε, σε ταχτάριζε, πώς το λένε, εγώ έτσι αισθανόμουν πολλές φορές.
0: Μια φροντίδα, ας πούμε.
1: Ναι, βέβαια, φυσικά. Καλά, δεν μιλάμε βέβαια για τα... Είναι ότι ό,τι καλύτερο έχει περάσει, δηλαδή ήταν σαν παραμύθια, με κρυμμένα ξηραφάκια βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Τα ποίηματά της, γιατί ποίηση είναι αυτό το πράγμα, δεν είναι στιχουργική τύπου, άντε πάμε να κάνουμε ένα αυτό. Και η Πλάτωνος βέβαια πώς το λένε, πιστεύω ότι το απέδωσε αυτό το... αυτά τα ποίηματα, τα απέδωσε με τη μουσική της,
0: τα απογείωσε, θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Ναι, τα απογείωσε, τα ερμήνευσε μουσικά.
0: Τώρα να έρθουμε και στο...
1: Αυτές τότε ήταν παιδί μου σαν χίπισες. Εγώ τις θυμάμαι φοράγανε κάτι σαλβάρια, κάτι αυτά, και ήταν και η εποχή τέτοια.
0: Άρα έχεις αυτή την εικόνα, ας πούμε, σαν μια παρέα παιδιών που ήταν σίγουρα και επηρεασμένες από το ρεύμα που ερχόταν απ' έξω, από τις εικόνες και...
1: Είχε τέτοιο πράγμα, είχε τέτοια επίδραση. Ας πούμε η Πλάτωνος που ήταν μια κλασική πιανίστα, μόλις είχε δει ένα live που ήταν, έκανα σε σπουδές έξω στην Ευρώπη και είδε Τζέθρο Τάλ και λέει αυτό είναι, εγώ δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο.
0: Στο εξωτερικό βέβαια είχε ζήσει και η Μαριανίνα Κρύεζη στα τέλη του 60 στο Παρίσι, είχε παλιές σπουδές.
1: Βέβαια.
0: Να έρθουμε τώρα στο αφιέρωμα στη λυρική. Πες μας ένα-δύο τραγούδια που θα πεις, ή αν υπάρχει κάποιο που είναι έκπληξη ή είναι πρόκληση και για σένα, εκτός από αυτά που φανταζόμαστε ότι θα ερμηνεύσει από το Σαμποτάζ, ας πούμε.
1: Από το Σαμποτάζ θα πούμε τα πολύ έτσι εμβληματικά που λένε διάφοροι.
0: Υπάρχει κάποιο από τα κομμάτια που είναι πρόκληση για σένα και θα το τραγουδήσεις τώρα στις 4
1: αυτές τις βράδυ? Αν επιτρέπετε να πω ποια θα...
0: Εντάξει,
1: πω.
0: Για ένα κομμάτι δεν πειράζει.
1: Θα σου πω το Πατίντα Ντε Κόκο του Παπαδόπουλου.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή, κοίταξε να δεις. Είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα αυτό που γίνεται εκεί. Τι να σου πω. Δηλαδή, εμένα με έχει... Τι να σου πω. Σήμερα μάλιστα κάναμε και με τα έγχορδα, γιατί έχουμε και κουαρτέτο εγχόρδων σε αρκετά κομμάτια, εκτός από τη ροκ μπάντα η οποία είναι σκοτώνει, δεν το συζητώ. Και ο Σάμπογλου Αντώνης είναι ο
0: ενορχιστρωτής,
1: αυτός που ενορχίστρωσε τα βιολιά. Τι να σου πω, είναι ένα αποτέλεσμα, πώς ήταν, ρε παιδάκι μου, κάτι δίσκι του Alan Parsons που χρησιμοποιούσε ροκ μπάντα με συμφωνική, ένα τέτοιο πράγμα βγαίνει. Είναι πολύ σούπερ δηλαδή και μου αρέσει πολύ εμένα αυτό το μείγμα.
0: Ακούγεται πολύ προκλητικό για να έρθουμε να το δούμε, ισχύει με αυτό που μας λες?
1: Τι.
0: Ακούγεται πολύ προκλητικό για να έρθουμε να το δούμε με αυτό.
1: Είναι προκλητικό, δεν το συζητώ, και τι να σου πω, εμένα μ' αρέσουν πράγματα, πώς το λένε, πάω σε πράγματα που μ' αρέσουν, δεν... Δηλαδή αν έχω ενδιασμούς και αυτά, λέω εδώ δεν θα έρθω. Αυτό πραγματικά, εντάξει, η Δήμητρα έχει κάνει πολύ καλή σειρά στο τραγουδιών. Τι να σου πω, είναι ψιλοβελονιά το πράγμα, ρε παιδί μου, και έτσι όπως η ροή, τέλος πάντων. Είναι...
0: Ωραία, ωραία. Με μεγάλη ανυπομονησία. Σίγουρα θα είμαστε εκεί μία από τις βραδιές. Να πω εγώ ότι είναι μία-τρεις, ναι.
1: Είναι από τα λίγα πράγματα. Δεν γίνεται τίποτα. Όλοι παίζουν, άντε να μην πω τι παίζουν. Λοιπόν, δεν έχει. Εγώ ας πούμε τα έχω, οι μόνες αυτές που κάνω είναι να πηγαίνω με τη Λέα να κάνουμε συναυλίες. Τίποτα άλλο δεν κάνω, δεν μου αρέσει τίποτα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Και
0: αυτό
1: με τη Γαλάνη τώρα δηλαδή, εντάξει, η Γαλάνη είναι γνωστή ότι δεν είναι ένα άτομο που μασάει τα λόγια της και αυτά κάνει, είναι πολύ προχωρημένο άτομο.
0: Βέβαια, και δεν θα ήταν σίγουρα πρόχειρο όλο αυτό με την παρέμβαση.
1: Όχι, είναι τελειομανής και έχει πολύ γούστο. Πολύ γούστο, δηλαδή, να σου πω, ψιλοβελονιά, πώς να σου το πω.
0: Ωραία,
1: και
0: λοιπόν.
1: Η Σαβίνα, εγώ δηλαδή θέλω να τραγουδάω με τη Σαβίνα, τρελαίνομαι. Και η Σαβίνα έχει έκπληξη, βέβαια, θα στα πει, δεν ξέρω.
0: Θα μου τα πει τώρα, θα την ανακρίνω.
1: Έκπληξη, η Σαβίνα έχει κάτι εκπλήξει, θα σου πει.
0: Αμέσως μετά. Και μιας που την ανέφερες, θέλω πριν κλείσουμε να μου πεις τι θέλεις να τη ρωτήσω. Μόλις κλείσουμε τώρα το τηλέφωνο που θα την πάρω και εκείνη.
1: Για πες. Θα σου πει τι θα τραγουδήσει.
0: Πες μια ερώτηση που θέλεις να, της κάνω. Τι θέλεις να μάθεις εσύ από τη Σαβίνα Γιαννάτου?
1: Εγώ από τη Σαβίνα. Εγώ δεν θέλω να μάθω από τη Σαβίνα. Η Σαβίνα είναι, πώς το λένε, πώς είναι η μικρή Γοργόνα που βγήκε στον Αφρό και τραγουδάει. Αυτό είναι η Σαβίνα. Η Σαβίνα είναι η μικρή Γοργόνα που βγήκε στο κύμα, πάνω στο βραχάκι και τραγουδάει. Δεν υπάρχει για μένα τραγουδίστρια με τη στόφα της Σαβίνας Γιαννάτου. Είναι μια φωνή που δεν έχει αλλοιωθεί, δεν έχει αλλάξει, ξένα τραγουδάει, είναι μαγική Σαβίνα. Αυτό έχω να πω για τη Σαβίνα.
0: Ωραία.
1: Την αγαπώ πάρα πολύ.
0: Γιάννη Παλαμίδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Καλή επιτυχία στις συναυλίες αυτές. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Βεβαίως. Για χαρά, καλό απόγευμα. Πολύ για αυτή τη συνομιλία. Καλή επιτυχία στις συναυλίες αυτές. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
1: Βεβαίως.

0: Συνεχίζουμε το αφιέρωμα μας στη Μαριανίνα Κριεζή, εδώ σε αυτή την εκπομπή αναφοράς. Αν θέλετε, με αφορμή τις συναυλίες στην Εθνική Λυρική Σκηνή, εδώ η μουσική του Νίκου Κυπουργού, τα λόγια βέβαια της Μαριανίνας Κριεζή. Δεύτερο πρόγραμμα ακούτε πάντα. Ξαναλέω, 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταυροσνιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η Δήμητρα Γαλάνη είχε την ιδέα και την καλλιτεχνική επιμέλεια και εκτός από εκείνη τραγουδούν ο Γιάννης Παλαμίδας και η Σαβίνα Γιαννάτου. Νωρίτερα ακούσαμε τις μνήμες του Γιάννη Παλαμίδα, τι είχε να μας πει για τη Μαριανίνα Κριεζή και τι είχε να μας πει και για τη Σαβίνα Γιαννάτου, που τη χαρακτήρισε η μικρή γοργόνα που κάθεται πάνω στο βραχάκι και μας μαγεύει όλους. Και την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Γιαννάτου, καλό απόγευμα.
1: Επίσης.
0: Έτσι είπε ο Γιάννης Παλαμίδας για εσάς. Ναι. Τον ρώτησα τι θέλει να σας ρωτήσω, να μάθουμε από εσάς, αλλά μου είπε τίποτα, να πείτε εσείς ό,τι θέλετε. Δεν είχε κάποια ερώτηση.
1: Με άφησε ελεύθερη.
0: Ακριβώς. Για πείτε μου, τι μνήμες έχετε εσείς από τη Μαριανίνα Κριεζή που και εμείς κάνουμε ένα αφιέρωμα σήμερα εδώ στο δεύτερο.
1: Εγώ τραγούδησα στη Λιλιπούπολη. Έτσι ξεκίνησε η επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Με πήγε η Ελένα Πλάτωνος στην ομάδα και στη Λιλιπούπολη, στο τρίτο πρόγραμμα. Και έτσι γνώρισα και τη Μαριανίνα. Τότε, εγώ ήμουν 19, ας πούμε. Μαριανίνα γνώρισε λίγα χρόνια, δεν ξέρω πόσο ήταν. Ήταν μια νέα κοπέλα που έγραφε αυτούς καταπληκτικούς στίχους, που είχε αυτή την μπορούσε ταυτόχρονα να είναι ρομαντική, ό,τι εννοούμε με τη λέξη, τέλος πάντων, παραμυθένια, να έχει χιούμορ, να είναι και προσγειωμένη. Είχε αυτές τις ικανότητες και τις περνούσε μέσα από τα τραγούδια. Τώρα οι μνήμες, τι να πω, ήταν πολύ καθημερινές. Λίγο εγώ αισθανόμουν τότε ότι δίνω κάποιες εξετάσεις, ας πούμε, και σε σχέση με τη Μαριανίνα και με τους υπόλοιπους εκεί στο τρίτο πρόγραμμα, που ήξεραν πολύ καλά τη δουλειά τους, τι θέλαν να κάνουν, ποιοι είναι, εγώ ακόμα ψαχνόμουν. Οπότε η πρώτη μου αίσθηση είναι αυτή. Απ' την άλλη, βέβαια, δουλέψαμε πολύ στο Σαμποτάζ, σε αυτό το δίσκο της Πλάτωνος.
0: Είχαν αλλάξει τα πράγματα τότε.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό έγινε, ας πούμε, 2 χρόνια μετά. Τρία. Όπου είχαμε μια πολύ φιλική σχέση με τη Μαριανίνα. Ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητη. Αυτό ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητη.
0: Σας είχε κάνει εντύπωση κάτι στον τρόπο με τον οποίο έγραφε ή ενδεχομένως να σας έλεγε για το πώς θα τραγουδήσετε κάτι ή για το τι εννοεί σε κάποια πράγματα?
1: Όχι, παρενέβαινε.
0: Ή αυτό ήταν θέμα της Λένας?
1: Αυτό είχε να κάνει με τη Λένα και μόνο. Δεν μου έκανε ποτέ όσον αφορά το Σαμποτάζ. Εντάξει, λίγο πολύ, ναι, έλεγε, ναι, για την άρθρωση. Ήταν μια άλλη περίοδος

0: οτιδήποτε δεν άρεσε είτε στη Μαριανίνα είτε στους άλλες παραγωγούς στη Λιβούπολη, όλα λεγόντουσαν και υπήρχε μια αυστηρότητα στη Λιβούπολη ως προς το πόσο καλός είναι ο καθένας, πόσο καλά κάνει τη δουλειά του, και αυτό βέβαια βοηθούσε πολύ στην ποιότητα της εκπομπής γενικά. Mm-hmm. Τώρα στο Σαμποτάζ, όχι, η Μαριανίνα ήταν ανοιχτή, μίλαγε πολύ για τα προσωπικά της. Να πω ότι το Σαμποτάζ, όλα τα τραγούδια ήταν γραμμένα για έναν άντρα με τον οποίο η Μαριανίνα ήταν ερωτευμένη. Δηλαδή αυτό το, έτσι, οπότε κάθε φορά που λέμε τα τραγούδια θυμάμαι εκείνη την περίοδο, θυμάμαι ό,τι λεγότανε, τις επιθυμίες, τις προσδοκίες, τις, αν ήταν ευτυχισμένη, όλα τα πάντα. Οπότε είναι ένας πάρα πολύ προσωπικός δίσκος της αυτός, το mm-hmm. Σαμποτάζ. Mm-hmm.
1: Να έρθουμε τώρα και στις συναυλίες στη Λυρική, 4 βραδιές. Ρώτησα τον Γιάννη Παλαμίδα και μου αποκάλυψε ένα από τα τραγούδια που λέει που δεν θα περιμέναμε, ας πούμε. Μου είπε ότι θα πει το Μπαντίντα Ντε Κόκο, ο Γιάννης Παλαμίδας, και μου είπε επίσης ότι οι πιο πολλές εκπλήξεις έχουν να κάνουν με αυτά που εσείς θα ερμηνεύσετε εκεί.
0: Να σας πω τις εκπλήξεις.
1: Όχι, να μου πείτε ας πούμε ένα κομμάτι που ίσως να μην περιμένουμε να ακούσουμε από εσάς, ή κάτι που θεωρείτε πρόκληση στο να το ερμηνεύσετε.
0: Εντάξει, για μένα όλα τα τραγούδια της Μαριανίνας που έγραψε μετά είναι πρόκληση για μένα τα περισσότερα, γιατί η αλήθεια είναι ότι μετά έβγαλε έναν εαυτό η Μαριανίνα πολύ πιο, τι να πω, αρκετά διαφορετικός με το, δεν λέμε το ένα λεπτό περιπέρα, ας πούμε.
1: Ναι,
0: δεν
1: εντάξει.
0: Το έχουμε βάλει στο πρόγραμμα, αλλά θέλω να πω σε όποιον λέω ότι ξέρετε αυτό το έχει γράψει η Μαριανίνα, μένουν όλοι άναυδοι. Ήθελε να έχει μια πιο λαϊκή, σε εισαγωγικά,
1: απεύθυνση.
0: Ναι, απεύθυνση, ναι, αυτό. Mm-hmm. Είχε μια τέτοια πλευρά. Εγώ εντάξει, λέω το... τι να σας λέω, είναι ένα τραγούδι που το είπε ο Χατζηγιάννης τέλος πάντων, και η Δήμητρα επέμενε ότι θα το πω πολύ καλά. Τέλος πάντων το λέω και...
1: Δεν φταίω εγώ, ο Γιάννης Παλαμίδας με έβαλε. μου κέντρισε το ενδιαφέρον να το ρωτήσω.
0: Ναι, όχι, εντάξει, τα τραγούδια δεν έχει σημασία ποιος τα έχει πει
1: βέβαια.
0: Γιατί διασκευάζονται επίσης.
1: Ακριβώς, ναι, δηλαδή, κατά μας είπε και για τις ενορχιστρώσεις.
0: Αυτό είναι ένα τραγούδι, έτσι, το οποίο όμως έχει διασκευαστεί και ξέρουμε πολύ καλά όλοι πόσο μπορεί να αλλάζει ο τρόπος, με τον τρόπο, πόσο μπορεί να αλλάξει ο τρόπος για να πεις ένα τραγούδι, για να το ενορχιστρώσεις.
1: Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό που θα συμβεί εκεί είναι μια πρόταση. Δεν είναι ότι απλώς θα παιχτούν κάποια τραγούδια με στίχους της Μαριανίνας Κρυαζή. Υπάρχουν καινούργιες ενορχιστρώσεις. Είναι μια πρόταση και είναι μια πρωτότυπη παράσταση που αξίζει κανείς τον κόπο να έρθει και να δει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή τελειώνει ο χρόνος, για να προλάβουμε να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα. Να ακούσουμε, ακούσαμε Γιάννη Παλαμίδα πριν, να ακούσαμε Σαβίνα Γιάννη, τώρα να ακούσουμε Πτήση 201. Που κάπως
0: που είμαστε μαζί.
1: Είστε μαζί και οι δύο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σε αυτές τις παραστάσεις.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ήταν η Σαβίνα Γιαννάτου. Λοιπόν, ξαναλέω εγώ, 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, το αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κρυεζή, που την ιδέα και την επιμέλεια, την καλλιτεχνική, έχει η Δήμητρα Γαλάνη. Τα ακούσαμε, μας τα είπαν, θα είναι πρωτότυπη παράσταση με καινούργιες ενορχιστρώσεις, με εκπλήξεις. Να πω ότι συμμετέχει και δεκαμελές μουσικό σύνολο, αλλά και η παιδική χοροδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ, αδέσποτες νότες, αυτή την εκπομπή αναφορά στη Μαριανίνα Κρυεζή. Τέλος για σήμερα, τα λέμε από Δευτέρα στις 5. Ακολουθεί ο Ξενοφών Ραράκος για τις επόμενες 2 ώρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Χάρης Κουτουλογέννης φρόντισε τον ήχο, τον ευχαριστώ και αυτόν. Από τον Μιχάλη Γελασάκη, καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.

Εδώ είμαστε και εμείς, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας αργά στα απόγευμα της Παρασκευής. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα παρέα σας, 100,3, 103,7 και 102,9. Και πάμε ως τις 8 παραπέντε. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, ο Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο. Και ξεκινήσαμε με τον Νίκο Γιώγαλα και αυτή την υπέροχη μελοποίηση των παραδοσιακών στίχων για την ιστορία, την ερωτική ιστορία της Βασιλικής. Παραδοσιακό και το επόμενο τραγούδι σε μια έξοχη φετινή διασκευή, αν είναι διασκευή, από τον Θωμά Κωνσταντίνου και ερμηνεία από τις Θυγατέρες. Καλώς ορίσατε.

Όμπι Όμπι Μπι, ένα παραδοσιακό τραγούδι της Δωδεκανήσου στην έξοχη διασκευή από τον Θωμά Κωνσταντίνου. Ερμηνεία από τις Θυγατέρες, πέντε κορίτσια, να πούμε τα ονόματά τους σήμερα για πρώτη φορά. Είναι η Δέσποινα Ιεραπετρίτη, η Κωνσταντίνα Πάτσι, η Αθανασία Σπανού, η Βασιλική Σπανού και η Φέη Χριστού. Και ο Μίλτσος Πασχαλίδης επί σκηνής, θέατρου βράχων στην γιορτή για τα πρώτα 10 χρόνια της δισκογραφικής του πορείας με το παραμύθι που έχει ένα λυπημένο τέλος μεν, αλλά ήταν μια πολύ δυνατή αρχή, ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα για τον Μίλτο Πασχαλίδη.

0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή νύχτα.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Όταν κανείς δεν σου χτυπάει.

Από τα τραγούδια που παρηγορούν έτσι φανερά ότι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό, ζωντανή ηχογράφηση από την παράσταση που ήταν παρέα ο Νίκος Πορτοκάλογλου με τον Μανώλη Φάμελο και τον Νίκο Γιώγαλα. Κατρακύλα στη συνέχεια. Μέρες έχουμε να τα ακούσουμε.

Είσαι μαζί, Σωτηρία, και κατρακύλα μου, ο Ρέστης Ντάντος, Νεφέλη Φασούλη, από το πρόσφατο, το φετινό άλμπουμ, το Ρέστη Ντάντου, Χέρια στο Θεό. Και θυμόμαστε Κώστα Λιβαδά, Ελεονόρα Ζουγανέλη.

Αχ, να ξέρεις τη δύναμη μου, δίνει η δύναμή σου, σπουδαίο πράγμα αυτό. Και πάμε για ειδήσεις σε λιγάκι. RT News Radio 105,8. Εν τω μεταξύ η Λαγιαλή από τον Ορφέα Περίδη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αγωνία για τα 5 άτομα που αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην Πλάκα. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμια του κτηρίου. Πιθανότατα από το αέριο, κάτι πήγε εντελώς λάθος, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τα αίτια της έκρηξης. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι περιοχές Καλυβίων, Ολυμπιάδας, Πάρμου, Πυθίου, του Δήμου Ελασσόνας, αφού βρέθηκε ουράνιο στο νερό. Αυστηρή κριτική στους ηγέτες που δεν σέβονται το κράτος δικαίου, άσκησε ο Ποντίφικας κατά την ομιλία του στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του κερίου εξέδωσε η ΕΜΗ με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Μαρίζα Ρίζου και Πάνος Μουζουράκης, ξεκινώντας το δεύτερο μας ημίωρο. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Μαζί θα πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο ξενοφών Αραράκος, Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο. Πετάω το τραγούδι που ακούσαμε, που έγραψε ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος και ο Δώρος Δημοσένος σε μια εξόχως ρυθμική, έτσι κι αλλιώς ρυθμικό το τραγούδι, αλλά με σημερινό swing ήχο, στο Μαργαρίτα Μαργαρό του Μίκη Θεοδωράκη. Δώρος Δημοσθένους.

χαμένους μας βλέπει η νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα και οι χαραβοί. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό, παρκούλα στο Σαρονικό. Σαρονίκε μου τα κυματάκια σου, δώσ' μου τα γέρι, δώσ' μου το πελαγό. Σαρονίκε μου τα κυματάκια σου, δώσ' μου τα γέρι.

Πολύ ωραίες οι διασκευές που έχει κάνει σε παλιά κομμάτια. Γενικότερα ο Δώρος Δημοσθένος, Μαργαρίτα Μαργαρό του Μίκη Θοδωράκη. Το επόμενο να το στείλουμε στον καταράκτη της Άρτας, την παρέα που μας ακούει εκεί στα Ορεινά, που έχει καταρακτώδη βροχή αυτή τη στιγμή, αλλά και στο υπέροχο χωριό, όπως μας λέει ο φίλος που έστειλε το μήνυμα, Τσουκαλέικα της Πάτρας. Και είναι το εξωτικό χαρμάνι από την Πένι Μπαλτατζή. 1, 2, 3.

Το σεμνό και το ταπεινό, ένα θέμα που συναντάμε συχνά στα παραδοσιακά, μια έξοχη διασκευή του Γιώργου Ανδρέου και ερμηνεία βέβαια από την Ελένη Τσαλιγοπούλου στην Ερατζούλα, από την παράσταση «Αγαπημένο μου ημερολόγιο» και «Στη Σέριφο ήσουν πουλί». Παντελής Τηλασσινός με τους στίχους του Ακού Δασκαλόπουλου.

ένα από τα πολλά μικρά διαμαντάκια που μας έδωσε ο Μάνος Λουίζος, με τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου βεβαίως, το τραγούδι Ελισσό από το άλμπουμ «Νάχαμε, τι νάχαμε», ο Γιώργος Νταλάρας, που σε μια συναυλία αφιέρωμα πριν από όχι πολλά χρόνια στον Μάνο Λοΐζο είπε ότι απέφευγε να πει αυτό το τραγούδι, που προσωπικά το αγαπώ ιδιαιτέρως, διότι το θεωρούσε πολύ νεανικό και εφηβικό. Θα κλείσουμε πρώτη ώρα με Λίδα και Σπύρο και τη δική τους προσέγγιση στον Μάρκο Βαμβακάρη, «Τα ματόκλαδά σου λάμπουν».

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
4: Theodor Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Theodor έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Stoa Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodor Live, στη Stoa Culture. Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ. Αμέ, εδώ είμαστε για τη δεύτερη μας κιόλας ώρα, αργά στο απόγευμα ή προς το βραδάκι πια της Παρασκευής. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Παρέως στις 8 παρα 5 στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος από τώρα φροντίζει τον ήχο μας και ήταν ο Νίκος Γουναρής. Τραγουδώντας Μιχάλη Σουγιούλ και Αλέκο Σακελάριο, οι ίδιοι υπογράφουν και το επόμενο τραγούδι, Εποχή. Αρχοντορεμπέτικων και Σοφία Φέμπο.

λέει ο Κώστας ότι είναι τραγούδια μιας εποχής που θα ήθελε πολύ να είχε ζήσει. Αυτές οι εικόνες έτσι όπως τις φανταζόμαστε εξαιδανικευμένες, πιθανότατα δεν ήταν ακριβώς έτσι η ζωή, γι' αυτό είχαν και σημασία και αυτά τα πολύ απλά λόγια. Ωστόσο, άσε τον παλιό κόσμο να λέει, σου λέει, κάνε τη ζωή σου, έτσι μ' αρέσεις, έτσι σ' αγαπώ. Σοφία Βέμπο, Μιχάλη Σουγιούλ και Αλέκου Σακελάριου. Υπάρχει μια στροφή, τουλάχιστον όσο έτσι έχω αντιληφθεί, νέων, πολύ νεότερης γενιάς που ανακαλύπτει και την ομορφιά αυτών των τραγουδιών, του ελαφρού λεγόμενου τραγουδιού ή των αρχοντών ρεμπέτικων, λίγο πιο μετά. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Γιάννη Κότσιρα σε ένα τραγούδι που έγραψε ο Νίκος Γούναρης που ακούσαμε προηγουμένως, με στίχους του Αλέκου Σακελάριου και πάλι, αλλά και του Χρήστου Γιαννακόπουλου.

Έφυγες, αγάπη μου.

Ένα βράδυ με καταρακτώδη βροχή λοιπόν συνέβησαν όλα αυτά. Λέγεται ότι βασίζεται σε αληθινή ιστορία το τραγούδι αυτό. Και Μάρκος Βαμβακάρης και στη συνέχεια από την Αθηναϊκή Κομπανία, να το στείλουμε στα Γρεβενά, λαβαίνουμε κάποιες φωτογραφίες όπως από τον καταρακτή της Άρτας, εδώ από τα Γρεβενά, εικόνες φρούτων του δάσους που είναι τώρα στο απόγειό τους. Καταπληκτικά ζηλεύουμε, δεν κρύβουμε. Νόστιμο τρελό μικρό μου, Αθηναϊκή Κομπανία, τραγουδώντας Μάρκο Βαμβακάρη.

ξεκάθαρα πράγματα. Γελάω γιατί κάνει να υπογράφει ο Κώστας αυτά που τραγούδιζε ο Πολυπάν και έγραψε ο Γιώργος Μητσάκης. Και για σκεφτείτε πριν από 50 χρόνια τι θα μας πει τώρα ο Μανώλης Μητσιάς. Πώς ήταν οι σχέσεις, πόσο κρυφές πια.

λοιπόν τότε που οι γειτόνοι ήταν και φύλακες, αλλά έπρεπε να ξέρουν και τα πάντα. Λουκιανός Καλαϊδόνης, Γιάννης Λογοθέτης, κοίταξε να δεις από τον Μανώλη Μητσιά και βάλε και μια πλάκα με τον Πιθικότσι, προλαβαίνουμε να βάλουμε. Για να δούμε.

Απίθανη και οι τρεις, Χατζηδάκης, Γκάτσος, Μπιθικότσης, Μίλησε μου και πάμε ως τις 7:30 περίπου με ένα τραγούδι που μάλλον με μια φωνή που πολλοί και πολλές φίλες περιμένουν. Πόρτα κλειστή τα χείλη σου, το έγραψαν ο Γιώργος Αμπέτρας και ο Δημήτρης Χριστοδούλου. Είναι η Δίκη Μοσχολιού.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Όταν η καρδιά σταματάει, η αγάπη συνεχίζει να χτυπάει. Αύγουστο Κορτό. Η μικρή λέξη αγάπη. Τέταρτος χρόνος. Στο Αποκοινού Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Νάντια Δαλκυριάδου. Με τις Αγγελική Ξένου και Βασιλική Κούλη. Η μικρή λέξη αγάπη του Αύγουστου Κορτό. Κάθε Σάββατο στις 9. Στο Αποκοινού Θέατρο.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: καρδιά μου.
1: Μια υπέροχη αγάπη πραγματικά, όπως έγραψα εκεί σπάνω, τραγούδισε ο Μιχάλης Μενιδιάτης. Είδα τα μάτια σου κλαμμένα, καλή μου, και ράησε η ψυχή μου. Έτσι ξεκινήσαμε στο τελευταίο μας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της σούρουπο πια Παρασκευής, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9, πάν παρέα ως τις 8 παραπέντε, Ξενοφών Αραράκος, Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο και πρώτο φθινόπωρο Βαγγέλης Κορακάκης από τον Γεράσιμο Ανδρεάτο.

Και όλοι μαζί λέμε τέτοιο φθινόπωρο μην ξανάρθει χωρίς αγάπη. Υπέροχο τραγούδι του Βαγγέλη Κορακάκη από τον Γεράσιμο Ανδρεάτο. Το επόμενο το στέλνουμε στα Λαγκάδια Αρκαδίας. Είναι από τη Μελίνα Κανά που τραγουδά Ορέστη Ντάντο. Το δίκιο με το μέρος σου.

Σβήσε το φεγγάρι, Δημήτρης Μητροπάνος, από τα πιο ωραία που έγραψαν ο Νίκος Μωραϊτής και ο Στέφανος Κορκολής μαζί για τον Δημήτρη Μητροπάνο το τραγούδι αυτό. Ωστόσο το φεγγάρι γεμίζει, όπως βλέπουμε σε φωτογραφίες που μας έρχονται από την Κρήτη, από την Ατάσα και τον Γιώργο που ακούν την εκπομπή και έχουν και ένα φεγγάρι εκεί στο φόντο, στην διαδρομή προς την Κασταμονίτσα, στην πεδιάδα της Κασταμονίτσας. Πολλούς χαιρετισμούς και για σας το επόμενο.

Όλο το μπλε λοιπόν το τραγούδι που μας έφερε στο τέλος για την απόψινή μας διαδρομή ήταν η Ιρό με δική της μουσική στους στίχους της Μέρης Κολόνια, η Ιρό Λεχουρίτη, και μου έλεγε ο Κώστας, ο Γεωργιακόπουλος εδώ που φροντίζει τον ήχο, και χαίρομαι που έτσι τον έχουν παρασύρει τα τραγούδια, ότι θα ήθελε να είναι στην πλώρη ενός έτσι σχετικά μικρού σκάφους να πηγαίνει προς την Κρήτη. Ναι, και στην Κρήτη ειδικότερα θέλει να πάει και να έχει έτσι να ανατέλει πανσέλινος. Μακάρι έτσι να σχηματίζουμε τέτοιες εικόνες ευχάριστες με τις μουσικές και τα τραγούδια όταν χρειάζεται. Και εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, αφού ευχαριστήσουμε πρώτα για την μεγάλη σας συμμετοχή και την παρέα σας και στη σημερινή εκπομπή. Στον επίλογο, ευτυχώς στη ζωή που υπάρχεις και εσύ, και μακάρι να έχουμε λόγους να το λέμε, να το τραγουδάμε παρέα με τον Γιάννη Πάριο, το έγραψαν ο Θανάσης Πολυκανδριώτης και ο Λευτέρης Χαμψιάδης. Στην συνέχεια έρχονται νέα ελληνικά που επιμελείται ο Χρήστος Παπαμιχάλης και στις 8 κανονικά Ελένα Διάκου και ημερολόγιο καταστρώματος. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο, τα ξαναλέμε από τη Δευτέρα, από τον Ξενοφόντα Ραράκο, καλή σας νύχτα.

ελληνικά στο δεύτερο. Αν ερχόταν από τα εξωτερικά, θα μιλούσαμε όλοι ήδη γι' αυτόν. Έρχεται ως εκ θαύματος, όμως από τα εσωτερικά και έχει έρθει η ώρα να μιλήσουμε όλοι γι' αυτόν. Ο Στράτος Φυγετάκης ετοιμάζει το πρώτο του άλμπουμ και θα ακούσουμε το πιο πρόσφατό του σίγγλ με τον τίτλο Late Bloomer. Ακούστε τον λοιπόν και θυμηθείτε τον.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Η Μικρά Ασία του Μίκη Θεοδωράκη. Μεγάλη μουσικοχορευτική παράσταση το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν Παντελής Θαλασσινός, Σοφία Παπάζογλου, Παναγιώτης Πετράκης, Άγγελος Θεοδωράκης και η Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, η Ορχήστρα Βαγγέλη Σαραντίδη και η Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων. Ένα συγκινητικό ταξίδι μνήμης και πολιτισμού. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Θέατρο Πέτρας στις 8.30.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8 και 2 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα συνταξιδιώτες, καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

Αυτή ήταν η Γιουσουρούμ που μαζί με το Φίβο Δελιβουργιά τραγούδησαν αυτό το «Δε θέλω». Έτσι ξεκινάει η απόψινή εκπομπή και θέλω δε θέλω. Υπάρχουν κάποια πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο ολόκληρο. Ελάτε να κάνουμε μια στάση στη Νέα Υόρκη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε καθόλου αυτά που συνέβησαν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Δεν ξέρω αν είδατε τις άδειες καρέκλες όταν μίλησε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Λίγο πριν από αυτό, έξω και παραδίπλα από το κτίριο του ΟΗΕ έγινε μια μεγάλη συγκέντρωση. Μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας που συγκέντρωσε εκτός από τους άλλους 200 άτομα τα οποία φορούσαν λευκά μπλουζάκια με συνθήματα που έλεγαν «Χρηματοδοτήστε τους ανθρώπους, όχι τις βόμβες», έλεγαν «Όχι στον πόλεμο», έλεγαν «Ελευθερία στην Παλαιστίνη». Και επειδή οι αστυνομίες είναι παντού οι ίδιες, παρενέβη η αστυνομία των Ηνωμένων Πολιτειών, συνέλαβε περίπου 100 διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων πολιτικοί και ηθοποιοί. Ανάμεσά τους η Σούζαν Σάραντον, η βραβευμένη Μέμι Χάνα Άινς Μπίντερ, η υποψήφια των Δημοκρατικών για το Κογκρέσο Νταρια Λίζα Βίλα Σεβαλιέ και ο Τσίο Σε, μέλος του Δημοκρατικού Συμβουλίου της Νέας Υόρκης.

Ο Θανάσης Παπακοσταντίνου έγραψε στίχους και μουσική. Ήταν ο Γιάννης Χαρούλης που τραγούδησε το «Σκουλαρίκι», ο τίτλος του τραγουδιού. Εκεί λοιπόν στη Νέα Υόρκη που έγινε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ώρα της ομιλίας του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ραβίνος Ιτσάκ Ντόιτς, που είναι εκπρόσωπος της Κάρτα International, δήλωσε ότι ο Νετανιάχου χρησιμοποιεί τη θρησκεία μας, την ταυτότητά μας, για να δικαιολογήσει όλα αυτά τα εγκλήματα, και έστειλε την ευγνωμοσύνη του στο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον Τζοχράν Μαμπντάνι, για το θάρρος του, όπως είπε, να κάνει ό,τι μπορεί για να συλλάβει τον Νετανιάχου, που υπάρχει γι' αυτόν διεθνές ένταλμα σύλληψης. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, η Σούζαν Σάραντον, η οποία λίγους μήνες πριν είπε «Μου έχουν ακόμα στερήσει ρόλους σε ταινίες πρόσφατα, επειδή υπάρχουν πρακτορία που εξακολουθούν να λένε στους ανθρώπους να μην με προσλαμβάνουν». Αλλά έτσι, λέει η Σούζαν Σάραντον, είναι η δομή της εξουσίας. Πιστεύω ότι έχει σημειωθεί μια αλλαγή όσον αφορά την κατανόηση της κατάστασης από το ευρύ κοινό, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ ακραίες θέσεις εντός του κλάδου μου, οι οποίες υποστηρίζονται από σιωνιστές που δεν έχουν μετριάσει τα συναισθήματά τους απέναντί μου. Αλλά βρήκα την οικογένειά μου, βρήκα τους δικούς μου ανθρώπους και είμαι εντάξει, λέει η Σούζαν Σάραντον. Από την άλλη μεριά, η Χάνα Άιν Μπίντερ, πριν από λίγο καιρό στο Φεστιβάλ Κανών, είπε ότι «πιστεύω ότι αυτό που ξέρουν είναι αυτό που ξέρω κι εγώ, δηλαδή ότι το κόστος του να μην μιλήσεις είναι μεγαλύτερο». Το κόστος της σιωπής, είπε, είναι μεγαλύτερο και απλά πρέπει να έχεις ξεκάθαρες προτεραιότητες. Δεν έχω καμία εντύπωση ότι η μικρή μου καριέρα θα μπορούσε ποτέ να συγκριθεί ούτε καν με μια ανθρώπινη ζωή. Είναι υποχρέωση και θα το κάνω πάντα.

Ο Αλκινός Ιωαννίδης έγραψε και τραγούδησε μαζί με το Σοκράτη Μάλαμα «Τιμονιέρης», ο τίτλος του τραγουδιού. Και θυμάστε εκεί στην αρχή της δικιάς μας κρίσης, γύρω στο 11, 12, 13, που κάθε τρεις και λίγο βλέπαμε χιλιάδες ανθρώπους στην Ισπανία να προσπαθούν να αποφύγουν τις εξώσεις, που βλέπαμε πολλούς πολίτες να μαζεύονται προσπαθώντας να αποτρέψουν τις εξώσεις. Σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα και ίσως να μην είναι τόσο πολλές, αλλά χτες ή προχτές, νομίζω χτες, μια 87χρονη βγήκε από το σπίτι της. 71 χρόνια έμενε σε αυτό το σπίτι, αυτό έβγαλε στους δρόμους διαδηλωτές στη Μαδρίτη, αυτό έκανε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας να μιλήσει για την 87χρονη στον ΟΗΕ. Και αυτό ήταν και το ποτήρι, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. 70 οργανώσεις για το δικαίωμα στην κατοικία από διαφορετικές χώρες, ως επιτοπλίστων της Ευρώπης αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών και της Λατινικής Αμερικής, συναντιόνται στην Μαδρίτη για να συντονίσουν μια κοινή δράση και μια απάντηση στην κρίση των ενοικίων. Η ιδέα, λέει ο Πάμπλο Πέρες, που είναι εκπρόσωπος του Συνδικάτου των Ενοικιαστών, είναι να μοιραστούμε εμπειρίες και να δούμε πώς μπορούμε να χαράξουμε ένα κοινό οδικό χάρτη. Θέτουν επιτάπητο στην ιδέα μιας απεργίας ενοικίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή να δουν πώς μπορούμε να προχωρήσουμε προς αυτό τον ορίζοντα.

0: σου.
1: Θοδωρής Γκόνης στους στίχους, ήταν ο Χρήστος Θεοδόρου που έγραψε μουσική, ήταν η Χριστίνα Μαξούρη που τραγούδησε. Τα σπίτια, ο τίτλος του τραγουδιού. Μαζεύονται λοιπόν οργανώσεις από όλη την Ευρώπη προσπαθώντας να βρουν έναν τρόπο για αυτό που εκείνοι ονομάζουν κρίση ενοικίων και λένε ότι το ένα σκέλος του φτεξίματος το έχουν τα μεγάλα φαντς που έχουν αγοράσει τα οικίματα και τις κατοικίες στα κέντρα των πόλεων. Το άλλο σκέλος είναι ο υπερτουρισμός. Αυτό που έχουν επιβάλει, λένε οι εκπρόσωποι της Ένωσης Ενοικιαστών, είναι ένας τρόπος να βλέπουμε την κατοικία, να τη βλέπουμε ως χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο από το οποίο πρέπει να βγάλουμε τη μέγιστη δυνατή απόδοση, να το στύψουμε όσο γίνεται.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο seeclantic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: σου.
1: Ο Χριστός Θηβαίος έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδι σε «Ένας άγγελος». Ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής είναι 9:24 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και 9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Γράφετε στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ, συνταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα κι αν μας ακούτε παρέα, πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Η Φωτεινή Λαμπρία διέγραψε τους στίχους, ο Σωκράτης Μάλαμας στη μουσική, ο Πέτρος Μάλαμας τραγούδησε. Έτοιμη γιορτή ο τίτλος του τραγουδιού. Και βουτιά στο χρόνο, αιώνες πίσω θα πάμε. Όλη του η ζωή καταναλώθηκε από το πάθος του για τη μουσική και η σκέψη του ήταν μονίμως εκεί εστιασμένη. Τόσο πολύ που την εποχή του τον έλεγαν μονομανή και κάποιοι έλεγαν ότι η καρδιά και η ψυχή του βρίσκονται μέσα στο τσέμπαλό του. Από τη στιγμή που το κλείδωσε, έμεινε άστεγος. Λέγεται ότι ήταν φωνακλάς, αλλά δύσκολα καταλάβαινες τι έλεγε. Λέγεται ότι έγραφε πολύ γρήγορα, αλλά δύσκολα διάβαζε τα κείμενά του. Ήταν απότομος και εύθυκτος σε όποιον του έφερνε αντιρρήσεις. Παρ' όλα αυτά, η μουσική αποτέλεσε το διαβατήριό του στους αριστοκρατικούς κύκλους του Παρισιού και αναπλήρωνε όποια έλλειψη καλών τρόπων. Στα 50 του χρόνια αποφασίζει να γράψει όπερα, εξελίσσει το είδος σε μια όπερα μπαλέτο, εμπλέκεται σε διαμάχες εκείνη την εποχή, συνεργάζεται με διάσημους λιμπρετίστες. 25 Σεπτεμβρίου του 1683 γεννιέται στη Γαλλία ο Ζαν Φιλίπ Ραμό.

Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από την όπερα του Ζαν Φιλίπ Ραμό, «Η Ευγενική Ινδή». «Λε Σοβάζ» είναι ο τίτλος, «Η Άγρη». Και αυτή είναι μια όπερα που εμπνεύστηκε ο Ραμό από την επίσκεψη κάποιων Ινδιάνων στο Παρίσι το 1725, που έφτασαν εκεί για να υποβάλουν τα σέβη τους στο Λουδοβίκο και να δηλώσουν τη φιλία τους και με άλλα λόγια να δηλώσουν κατά κάποιο τρόπο την υποταγή τους. Οι Ινδιάνοι συναντήθηκαν με τον Λουδοβίκο το 15 στις 25 Νοεμβρίου του 1725, διάβασαν μια επιστολή με την οποία διαβεβαίωναν το Γάλλο βασιλιά για τη φιλία τους και μετά την παράδοση της επιστολής χόρεψαν μπροστά στο βασιλιά, επικυρώνοντας με το χορό τους τη φιλία τους και την υπακοή τους στο στέμα. Από το χορό του Σοραμό εμπνεύστηκε την όπερα μπαλέτο, όπου αν δείτε τη χορογραφία φαίνεται ότι με έναν τρόπο αντιγράφει ακριβώς αυτό το χορό των Ινδιάνων.

Επειδή υπάρχουν πολλοί τρόποι να είσαι εντός ή εκτός εισαγωγικών άγριος. Αυτή ήταν βεβαίως η Steppenwolf από τα τέλη της δεκαετίας του 60 και Born to be Wild το τίτλος του τραγουδιού. Όταν πεθαίνει κάποιος, γράφει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, όταν ο χρόνος του τελειώνει, τελειώνουν και όλα όσα διάβηκε, όσα επιθύμησε και είπε που είχαν το όνομά του σε τούτο τον κόσμο. Για τους Ινδιάνους του Πάνω Ορινόκου, όποιος πεθαίνει χάνει το όνομά του. Οι Ινδιάνοι τρώνε τις τάχτες του μαζί με σούπα από μπανάνα ή κρασί από καλαμπόκι, γράφει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, και μετά από την ιεροτελεστή αυτή, κανείς πια δεν αναφέρει ποτέ το όνομα του νεκρού. Ο νεκρός τώρα περπατά, έχει επιθυμίες και μιλά σε άλλα κορμιά και με άλλα ονόματα.

Αυτή ήταν η Μπαρμπαρέλουνα που μας έρχεται από την Αργεντινή, Ίντια Μορένα, ο τίτλος του τραγουδιού. Και αφού πιάσαμε τις φυλές και τους άγριους εντός ή εκτός εισαγωγικών, σε μια από τις πιο άγριες φυλές που πέρασε από αυτόν εδώ τον τόπο, στεκόμαστε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής. Δημήτρης Μαραγκόπουλος στη μουσική, Μαριανίνα Κρυεζή στους στίχους, Σπύρος Σακάς και Αντώνης Κοντογεωργίου στις δύο φωνές. Δεν είμαστε Ζουλού, ο τίτλος του τραγουδιού, βεβαίως από τη Λιλιπούπολη. Πού θα μας πάει μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής και κάπως έτσι θα συναντήσουμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλες και όλους εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Τη Δευτέρα πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Έλληνα Διάκου, ένα καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πατάλιος.
2: Εγώ το βάζω, δεν θυμάμαι.

να σας πούμε την καλησπέρα μας. Να σας πούμε ότι στον ήχο έχουμε τον Παναγιώτη Στουπή. Για δεύτερη εβδομάδα αυτή την ώρα το θέμα μας είναι το μπουζούκι, το λαϊκό τραγούδι, οι λαϊκοί τραγουδιστές μέσα από τη μεγάλη διαδρομή του ελληνικού κινηματογράφου.

Στην ταβέρνα λοιπόν του κυρ' Αποστόλη μαλλιοτραβιούνται οι τραγουδίστριες για τον ωραίο Ουζουξή, στείνονται καυγάδες για να προκληθεί το ενδιαφέρον των τουριστών, αλλά πέφτουν και βροχή τα πιάτα όταν η τραγουδίστρια Μαρκισία, την υποδύεται η Αλέκα Μαβίλη, τραγουδάει «Βρέχει πάλι απόψε». Όλα αυτά στο musical του Γιάννη Δαλιανίδη, «Οι θαλασσιές οι χάντρες», είναι ανάμεσα στα musical του Γιάννη Δαλιανίδη, εκείνο που κουβαλάει τις πιο ανάγλυφες εικόνες για την εικόνα που είχαν δημιουργεί της ταινίας τότε για τα λαϊκά κέντρα. Αντικριστά και αντιμέτωπα είναι στην ταινία η ταβέρνα του κυρ Φώτη και το σύγχρονο τότε γιαγιέδικο κλαμπ Crazy Girl. Στο σενάριο της ταινίας ζωντανεύουν η μουσική αλλά και οι κοινωνικοί ανταγωνισμοί της εποχής, ελαφρώς ρατσιστικά εδώ που τα λέμε. Είναι λοιπόν ο Μπουζουξής με μας Γαρδούμπας, κατά κόσμον Γιάννης Βογιαντζής, ο οποίος λέει στον Μπουζουξή που είναι ερωτευμένος με το πλούσιο Crazy Girl το περίφημο «Σε λυπάμαι, αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις». Και όταν τελικά το ξυρίζει το μουστάκι και τον δέχεται η καλή κοινωνία, η μητέρα της Ζωής Λάσκαρη που είναι το Crazy Girl, είναι νασκιαδά, όταν αποφασίζει να δώσει εν πάση περιπτώσει τη συγκατάθεσή της, παρότι εκείνος είναι Μπουζουξής, λέει το περίφημο «Και εμείς δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια, τι τις έχουμε τόσες εφημερίδες, θα βάλουμε να γράψουν για το πηγαίο ταλέντο, για το αίσθημα της μουσικής που ξεπηδάει μέσα από την ελληνική παράδοση και όλες αυτές τις αηδίες που διαβάζουμε τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι και δύσκολο να γίνει κανείς διάσημος». Πράγματι, έτσι ακριβώς γίνεται.

είναι η μοναδική έγχρωμη και μια από τις δύο λες και όλες χωρίς τη Μεριλίντα εμφάνιση του Μανώλη Χιώτη στον ελληνικό κινηματογράφο. Στο musical του Γιάννη Δαλιανίδη μερικοί το προτιμούν κρύο. Υπάρχει ένα ακόμα στιγμιότυπο σε ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη όπου δίνεται μια εικόνα για τον περίγυρο του λαϊκού τραγουδιού της εποχής, τουλάχιστον όπως τον έβλεπε η πλευρά του επίσημου κινηματογράφου. Ταινία «Το θύμα». Η τραγουδίστρια Μπέλα Μπούλα, την υποδίεται η Ζωζό Σαπουντζάκη, συστήνει στον χρηματοδότη της Κώστα Βουτσά, τον Μπάμπη Μπαγλάμη, διευθυντή δισκογραφικής εταιρείας και μουσικοσυνθέτη. Επίσης, τον Μίτσο Τόνο, συνάδελφο του Σολομού λέει, είναι ο Νίκος Τσούκας, και τα τρία μπουζούκια, Τέλας, Βαγγέλας και Παντέλας. Και γίνεται ο εξής διάλογος. Εμείς, κύριε Μιχαλάκη μου, την έχουμε μοιρασμένη τη δουλειά. Εγώ κλέβω τις Ινδίες. Κλέφτης είστε, που λέει ο λόγος. Ακούω ινδικό τραγούδι, το εντυπώνω και αρχίζω τις παραλλαγές. Α, κατάλαβα, ένα δύο χ. Τα παιδιά από εδώ ασχολούνται με την Ανατολή. Τα συγκεντρώνουμε όλα, χτυπάει ο Μίτσος στους στίχους και μάλιστα άγρια έμιτσε. Το γραμμοφωνάμε με ντέφι και ακορντεόν και πάει το κονόμι σύννεφο. Δεν μου λέτε, κύριε Μπαγλάμη μου, περικαλώ. Η γλώσσα αυτή που ομιλείτε ινδική είναι. Εδώ επεμβαίνει η Μπέλα Μπούλα. Καημένε Μιχάλη, δεν ξέρεις την αργό? Όχι, ποιος θα μου τη συστήσει? Και ακολουθεί το σουξέ. Το παιδί μας έπεσε κάτω από τη Βέσπα, έσπασε το πόδι του και ενωνία ψεύτρα με προοπτική για 300.000 δίσκοι, που λέει και ο Τόνος.

Αυτός που δουλεύει στις χαλοσιές και παράλληλα παίζει μπουζούκι και τραγουδάει στις διπλοπενιές του Γιώργου Σκαλενάκη είναι ο Δημήτρης Πάπα Μιχαήλ, και όλα πάνε καλά ωστόσο η γυναίκα του, φυσικά η Αλίκη Βουγιουκλάκη, αποφασίζει να τραγουδήσει και εκείνη, αλλά και να αλλάξει μουσικά το μαγαζί, να το κάνει πιο μοντέρνο. Βλέπουμε εν τέλει μέχρι τον Βασίλη Αυλονίτη με περούκα αλλά Beatles.

Τα τραγούδια φυσικά του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου. Τα είπαν στην δισκογραφία ο Γρηγόρης Μπηδικότσης, η Βίκη Μοσχολιού και ο Σταμάτης Κόκοτας, ο οποίος εμφανίζεται και στην ταινία ως κομπάρσος σχεδόν. Και δεν είναι αυτή η μόνη φορά που ο Παύλο Μιχαήλ και η Βουγιουκλάκη είναι ζευγάρι που ταλαιπωρείται από την εμπλοκή του στο χώρο του λαϊκού τραγουδιού. Είναι στο Πιο Λαμπρό Αστέρι, που εκείνη γίνεται φίρμα και εκείνος είναι ο φτωχός σπουδαστής της κλασικής μουσικής που μεταμφιέζεται σε λαϊκό συνθέτη για να την τροφοδοτήσει τραγούδια, όπως επίσης είναι και στην Αγάπη μας, που η Αλίκη είναι ταξιθέτρια αλλά καταφέρει να γίνει η βασική τραγουδίστρια στο λαϊκό musical «Ο Πρίγκιπς της Καστέλας» ή κάτι τέτοιο.

στα χρόνια του 70 είναι ο Γιώργος Παπαζήσης και η Δέσποινα Στυλιανοπούλου που γίνονται λαϊκές φίρμες μέσα από τα σενάρια κάποιων ταινιών και με τραγούδια που γράφει συνήθως ο Γιώργος Ζαμπέτας. Στα χρόνια του 60 είναι πολύ περισσότερα βέβαια τα ανάλογα σενάρια, τόσο στον επίσημο όσο και στον λαϊκό κινηματογράφο, και είναι ο Τόλης Βοσκόπουλος που στις περισσότερες ταινίες της νιώτης του παίζει τον ανερχόμενο μπουζουξί και τραγουδιστή, τα αδέρφια, συντρίμια, τα όνειρά μας, μαζί με τη Δούκισσα πολλές φορές. Το επόμενο τραγούδι ξεκίνησε από το θέατρο, αλλά πέρασε και στον κινηματογράφο με τον Βοσκόπουλο και τη Δούκισσα. Το λένε μαζί τόσο στα συντρίμια τον ηρά μας, όσο και στην καταραμένη ώρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πατάλιος.
2: Εγώ το βάζω, δεν θυμάμαι.

ο Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο, είναι ο Παναγιώτης Τουπής στον ήχο. Για δεύτερη εβδομάδα αυτή την ώρα το θέμα μας είναι το μπουζούκι, το λαϊκό τραγούδι, οι λαϊκοί τραγουδιστές μέσα από τη μεγάλη διαδρομή του ελληνικού κινηματογράφου. Ο ηθοποιός εκείνης της περίοδου που έχει κόψει τα περισσότερα ένσημα ως μπουζουξής και λαϊκός τραγουδιστής είναι βέβαια ο Νίκος Ξανθόπουλος. Έχουμε κάνει ολόκληρες εκπομπές με τραγούδια που είπε στις ταινίες του, συνήθως υποδιόμενος στον μπουζουξή που έψαχνε κάποιο χαμένο μέλος της οικογένειάς του, είτε από την προσφυγιά, είτε από την κατοχή, είτε από ερωτική παρεξήγηση. Η Ρίτα Σακελαρίου εμφανίζεται να τραγουδάει κάθε Έλιο Βασίλεμα στην ταινία του Απόστολου Τεχόπουλου «Εσένα μόνο αγαπώ». Από τη μια είναι ο Νίκος Ξανθόπουλος που είναι ψαράς και γίνεται λαϊκός τραγουδιστής, από την άλλη εκπρόσωποι της ανωτέρας τάξης και ανάμεσά τους ο μεγιστάνας του τύπου Δέρκος, είναι ο Μάνος Κατράκης, και η κόρη του Ρενάτα Δέρκου, είναι η Δώρα Σιτζάνη. Όταν εκείνη γράφει στην εφημερίδα τους για το περίεργο φαινόμενο των μπουζουξίδων, των ανθρώπων του υποκόσμου, των αγράμματων ανθρώπων με τα σαχλά κατασκευάσματα και χαρακτηρίζει όχλο τον κόσμο του λαϊκού τραγουδιού, εκείνος της τηλεφωνεί και τη χαρακτηρίζει ανόητη. Λίγο μετά η εφημερίδα γράφει ότι ο γνωστός τραγουδιστής Ζαφύρης Κώσης συνεπλάκει με τύπους του υποκόσμου χάρη μιας γυναίκας ελευθερίων ηθών, μεταφράζοντας κάπως έτσι ένα επεισόδιο όπου εκείνος προσπάθησε να σώσει μια γυναίκα. Τότε εκείνος πηγαίνει στην εφημερίδα και διαμαρτύρεται, εκείνη επισκέπτεται το κέντρο που τραγουδά και σιγά σιγά πλέκεται ιδύλιο. Οι άλλες εφημερίδες σχολιάζουν «νεαρός μπουζουξής ανήκατε μάχαν». Ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας και πατέρας της κοπέλας όμως αντιδρά για τον ερωτά της με τον μπουζουξή, τη ζητάει να τον εγκαταλείψει. Από την άλλη ο Ζαφύρης Κώσης βάζει το όνομά της ως ομιλήτριας σε συναυλία λαϊκού τραγουδιού και της βάζει το δίλημα «ή την καρδιά σου ή την κοινωνική σου θέση». Και τελικά η Ρενάτα Δέρκου εμφανίζεται στη συναυλία την τελευταία στιγμή. Μια ταινία για όλη την ελληνική οικογένεια αυτή, με τον αγαπημένο καλλιτέχνη του λαού Νίκο Ξανθόπουλο, είναι ο Ζαφύρης Κώσης, και με τραγούδια Μιτσάκι, Μανισαλή, Χιώτη.

Λοιπόν, τέλη του 1948, η πρώτη φορά που ένα λαϊκό πάλκο καταγράφεται στον ελληνικό κινηματογράφο, επικεφαλής αυτό ο Μανώλης Χιώτης, καθιστός ακόμα τότε, η ταινία «Χαμένοι άγγελοι» του Νίκου Τσιφόρου, κοινωνική ταινία της εποχής, με ένα γιατρό φοιτητή, για να σπουδάσει είναι και τραγουδιστής, ντρέπεται γι' αυτό τη μικρή αγαπημένη του, την άρρωστη μάνα της και τον πατριό της, ο οποίος όμως ανήκει σε ανώτερη τάξη, αλλά μπλέκει την οικογένειά του σε μια ιστορία λαθρεμπορίας και φόνου. Δύο κέντρα εναλλάσσονται στα γυρίσματα της ταινίας. Στο ένα εμφανίζεται και περισσότερο παίζει ορχήστρα τζαζ του Γιάννη Βέλα. Σε αυτό συχνάζει καλή κοινωνία. Στο άλλο, στο οποίο εμφανίζεται η λαϊκή ορχήστρα, συχνάζει ο υπόκοσμος.

0: μέσα της δεκαετίας του 60 και μια ακόμα ταινία που έχει σαν θέμα τις μουσικές αντιθέσεις μέσα στην ελληνική κοινωνία, Μπετόβεν και Μπουζούκι ο τίτλος, από μόνιμο θεατρικό έργο της τριάδας Σιμακόπουλος, Πυρόπουλος, Παπαδούκας, σενάριο Γιώργου Ασημακόπουλου, σκηνοθέτης ο Ορέστης Λάσκος. Το έργο σχολιάζεται σε σκηνή του ως Ρωμαίος και Ιουλιέτα με δίπλο πενιές. Από τη μια είναι ο Μπουζουξής Ντάλμπασης, ο Μίμης Φωτόπουλος και από την άλλη ο κλασικός δάσκαλος Ντολτσέτος, ο Νίκος Σταυρίδης, με απολαυστικές ατάκες για την τέχνη που δεν αμείβεται όσο πρέπει. «Θέλω όταν παίζω βιολί να ανοίγουν οι ουρανοί και να ακούγονται μελωδίες των χερουβίμ», λέει ο επίδοξος κλασικός βιολίστας Ορφέας, ο Σωτήρης Μουστάκας, για να εισπράξει την απάντηση «Ναι, αλλά μέχρι τότε θα έχεις γίνει εσύ χερουβίμ». Τελικά ο κλασικός βιολίστας εξελίσσεται σε βαρύ μάγκα του Μπαγλαμά. Και άσε τα σχόλια για το τραγούδι της εποχής από την παραπονεμένη πυρέτρια Γαρουφαλιά. Η Μαργαρίτα η Μαργαρό, για να έχει μάνα τρελή, την πήρε ο Θεοδωράκης και την έκανε τραγούδι. Και βεβαίως αναφορές στο λαϊκό κινηματογράφο της εποχής, πονεμένη μάνα μέσα σε ελληνική ταινία χωρίς μπουζουκοτράγουδο, είναι Κοκορέτσι χωρίς άντερα, και μια αμίμητη παρλάτα επίσης με τίτλους ταινιών της εποχής, «Περιφρόνα με γλυκέ μου, είμαι μια δυστυχισμένη, μια πικραγαπημένη, όμως το παιδί μας πρέπει να ζήσει, και τώρα σε ποιον να πω τον πόνο μου, να το πω στο ρεμάρι της Φωκίωνος Νέγρη, μας χωρίζουν τα δίχτυα της ντροπής. Ω πικρή ζωή με λύγησε η φτώχεια και χατήρι σου τα δάκρυά μου είναι καυτά». Και ανάμεσα σε όλα αυτά, κάποια από τα πρώτα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου.
1: Του Μένιου του Ντάλμπαση, και αυτός μουσικός είναι.
2: Και γιατί δεν ερχόμαστε σε αυτόν, ε?
1: Αυτός είναι λαϊκός, γουστάρεις να σε κάνει λαϊκιά.
2: Μωρέ, ας γίνω εγώ τραγούδι και ας γίνω και τζάμικος. Πάμε.
1: Ναι, στάσου πρώτα να τελειώσει το τραγούδι του και μετά πάμε να του το πούμε.

τελειώνουμε, μένουν έξω από αυτή την αναφορά δύο τουλάχιστον δημιουργοί που έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στο πέρασμα του μπουζουκιούστον κινηματογράφου στην ελληνική κοινωνία γενικότερα. Ο Γιώργος Ζαμπέτας, που μετρώντας ενδεικτικά τις κινηματογραφικές του παρουσίες, η Ιωάννα Κλιάσιου στο βιβλίο της αυτοβιογραφίας του μετράει κάπου 50 ταινίες. Να ακούσουμε το τραγούδι από την ταινία που κατά τα στερεότυπα της εποχής εμφανίζει έναν ρέμπελο μπουζουξί που δημιουργεί τα απίστευτα προβλήματα τόσο στην πρώην γυναίκα του Μάρο Στεφανίδου όσο και στην κόρη του Έλλη Φωτίου. Ο Νικήτας Πλατής υποδίεται απολαυστικά τον μπουζουξί Τέγκουλα, που κάποια στιγμή όμως στην εξέλιξη της ταινίας τον βλέπουμε να ηχογραφεί στα δισκογραφικά στούντιο ένα τραγούδι που ο τίτλος του είναι και ο τίτλος της ταινίας. Μια πεντάρας νιάτα.

0: Είπε πως δεν θα μπει, μα δεν άντεξε. Σήμερα τον θάψαμε. Όλους τους αφήνω. Και σένα, Μίλτο. Θα έρθει και η δική σου η σειρά.
1: Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους, Άννα. Θα παντρευτούμε.
0: Τι είπες?
1: Θα παντρευτούμε. Όλες είδα τη μάνα μου. Όλες είμαι και τη μέρα.
0: Ότι...

0: Πότε?
1: Στις 28 το Οκτώβριο, πέφτει την Κυριακή.
2: Δεν είστε το φεγγάρι. Σ' άθαμε πάντα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
5: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και για αυτή τη νύχτα. Ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Από τους κορυφαίους μας μουσικούς ο Σταύρος Λάντσιας, καταξιωμένος πιανίστας, συνθέτης, ενορχιστρωτής. Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με μουσική του, ορχιστρικό που έχει τον τίτλο «Το Βάλς των Ματιών». Τίτλος με ιδιαίτερη ποιητικότητα θα έλεγα και συναισθηματικό χαρακτήρα. «Το Βάλς των Ματιών», χορός των βλεμμάτων, μια αόρατη κίνηση ανάμεσα σε δύο ψυχές. Τα μάτια είναι η γλώσσα της σιωπής.

δεν αντέχουνε τα μάτια μου στα μάτια σου, τις πίθες από τα μαύρα σου τα μάτια, τις πίθες που ξυπνάνε τα σκοτάδια μου. Δεν σε κοιτάω, δεν σε κοιτάω στα μάτια, δεν σε κοιτάω στα μάτια του Ορφέα Περίδη. Τα μάτια αποτελούν ένα από τα πιο εκφραστικά στοιχεία των ανθρώπων. Με τα μάτια εκφράζουμε και αποκαλύπτουμε ένα μέρος του εσωτερικού μας κόσμου.

μάτια κατέχουν μια ξεχωριστή θέση στο τραγούδι, μια ξεχωριστή θέση στην ποίηση. Στίχοι που αναφέρονται στα μάτια μιλούν για τον έρωτα, την νοσταλγία, την επιθυμία, την αλήθεια, τη σιωπή και τόσα άλλα συναισθήματα. Ένα βλέμμα γίνεται ολόκληρη ιστορία, εξομολόγηση, ανάμνηση που δεν σβήνει. Πριν από τα μάτια μου ήσουν φως, πριν από τον έρωτα έρωτας, και όταν σε πήρε το φιλί, γυναίκα, Οδυσσέας Ελίτης.

Το όνομά της είναι Βικτόρια Τολστόη. Είναι Σουηδή με ρίζες από τη Ρωσία. Γράφεται ότι είναι τρισέγγονη του Λέοντος Τολστόη. Ερμηνεύτρια της σύγχρονης τζαζ. Δεν έχει πάρει ούτε ένα μάθημα τραγουδιού. Μοναδικό της εφόδιο, η φωνή και το μουσικό της ένστικτο. Την ακούσαμε στο Women of Santiago, μια σύνθεση του σπουδαίου μουσικού Lars Danielsson.

Παύλου Αλεξίου σε μελωδία της Λορίνα Μακένιτ με δικούς της στίχους. Η μελωδία του Μάρκο Πόλο που είναι ορχιστρικό με την Λορίνα Μακένιτ, εδώ φύλαμε με στίχους της Χαρούλας Αλεξίου. Την Λορίνα την έχουμε αναφερθεί μάλλον για τη Λορίνα Μακένιτ πολλές φορές εδώ στην εκπομπή μας. Την αποκαλούν το ξωτικό των κελτικών ήχων. Αναμειγνύει έντεχνα κέλτικα μουσικά μοτίβα με αντίστοιχα της folk αλλά και της Μέσης Ανατολής. Όλα αυτά με ιδιαίτερο συνθετικό ταλέντο. Την πρωτακούσαμε στην δεκαετία του 1990 στο Τάγκο του Έβορα. Μουσική που είχε συνθέσει για τηλεοπτική σειρά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έρχεται ο άνθρωπος από καπνό. Η αυτού ελαφρώτης οπερελά του Άλντο Παλατσέσκι στο θέατρο 104. Σκηνοθεσία Λευτέρης Παπακώστας. Μετούς Τάσο Αλατζά, Μικαέλα Δανά, Άγγελο Αγγελακόπουλο. Μουσικός επισκηνής Γιώργος Θεοφάνους. Κάθε Σάββατο στις 6 και Κυριακή στις 9. Από 10 Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Πλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

ταινία της Julie Taymor, Frida, το 2002, αναφερόταν στη ζωή και την προσωπικότητα της Frida Kahlo, μιας από τις μεγαλύτερες ζωγράφους του Μεξικού. Μια γοητευτική και γεμάτη αντιθέσεις προσωπικότητα, η οποία παρά τα χρόνια που πέρασαν εξακολουθεί να γοητεύει και στις μέρες μας. Στο σενάριο, η αφήγηση επικεντρώνεται στη σχέση της με τον ζωγράφο και σύζυγό της τότε, Diego Rivera, επίσης σπουδαίο ζωγράφο. Η Frida έζησε μια ζωή χωρίς ηθικές αναστολές. Υπήρξε μια γυναίκα που διεκδίκησε τη χαρά της ζωής μέχρι το τέλος της. Στην ταινία το ρόλο της Frida υποδίθηκε η Salma Hayek και τον ρόλο του Diego Rivera ο Alfred Molina. Η μουσική σύνθεση με την υπογραφή του Elliot Goldenthal, ο οποίος βραβεύτηκε και με το Όσκαρ μουσικής. Από το soundtrack ακούσαμε τις φωνές του Καετάνο Βελόζο και της Lila Downs στο Burn It Blue.

απόψε μέτρησα για σένα 1000 μίλια. Λευκό χαρτί με τη αγάπη στην ποτήλια. Το φως που ρίχνει η καμαρά σου στην αυλή σου, για μένα είναι σινεμά του παραδείσου. Ήταν το Σιντάρτα, σε μελοποίηση του Θάνου Μικρούτσκου, του Άλκη Αλκαίου βέβαια το ποίημα. Ο Άλκης Αλκαίος έχει αναγνωρίσιμη γραφή. Ονειρεύτηκε ταξίδια, έρωτες. Όσα δεν έζησε, τα έγραψε.

Ήταν ο Σωκράτης Μάλαμας στο μετάξι του Άλκη Αλκαίου, εδώ η στίχη. Η φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου έχει ντύσει μουσικά τα όνειρα πολλών παιδιών, πολλών εφήβων που μεγάλωσαν και μεγαλώνουν μελωδικά μαζί του.

0: δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον έλεγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο. Όσο για μένα είναι πάντα εδώ, με των ματιών σας τη φωτιά σημαία. Είναι όμορφα απόψη που ανταμώσαμε. Μ' αρέσει να αρμενίζουμε παρέα.
1: Αξίζει φίλε να υπάρχεις για ένα όνειρο, κι ας είναι η φωτιά του να σε κάψει. Πορτορίκο, Αλκισαλκαίος, σε μουσική του Σταμάτη, μεσημέρι με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου.

να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις.

0: θα σου γράφω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για τον χαμένο μου αγώνα που τα στεράκια μείναν μόνα να τον κλαίν. Τι ωραία στίχη. Ήταν ο Νικόλας Άσημος στον Παγάσα, ένα από τα κορυφαία του τραγούδια. Τερμίτες, Λαύρα της Μαχαιρίτσας, Πόσο σε θέλω.
1: Στην άκρη του απείρου, στη γούλα των ήρων,

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το θεατρικό φεστιβάλ Ιθάκης επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Από τις 18 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, η Ιθάκη γίνεται ξανά μια μεγάλη σκηνή. 9 ημέρες γεμάτες θέατρο, παραστάσεις, βιωματικά εργαστήρια, προβολές, θεατρικό διαγωνισμό και δημιουργικό διάλογο. Καλλιτέχνες, φοιτητές και θεατές από όλη την Ελλάδα συναντιούνται εκεί όπου το θέατρο συνομιλεί με τον τόπο, τη μνήμη και τον άνθρωπο. Διοργάνωση Δήμος Ιθάκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Βάλς από τον Λίνο Καναβατσιόλο, τον Ναπολιτάνο βιολονίστα που έχει έντονη σχέση με τη θεατρική και την κινηματογραφική μουσική. Τίτλος «Αλτα Λένα». Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Ο Κώστας Τωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και για αυτή την ώρα. Ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τον ήχο. 2-10-60-13-168-169 οι τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί περιμένουμε τα μηνύματά σας.

σε αλέγκρο τέμπο η Σπακανάπολη. Είναι το μουσικό σχήμα από την Νάπολη. Μας τραγουδήσαν μια ταραντέλα. Η Νάπολη, η πόλη που τους γέννησε, γέννησε και σπουδαίους τραγουδιστές και τροφοδότησε την όπερα με εξαιρετικούς τενόρους.

Ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος. Ήταν το «Ασπρομόντε» του Θανάση Παπακωνσταντίνου το τραγούδι. «Ασπρομόντε», τα τραχιά βουνά. Είναι ορεινός όγκος στην Καλαβρία. Και στην Καλαβρία βρίσκονται και κάποια από τα ελληνόφωνα χωριά.

ο παλιάτσος και ο ληστής. Διονύσης Σαββόπουλος, ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε στη δεκαετία του 70 είχε διασκευάσει το All Along the Watchtower του Bob Dylan και του είχε δώσει τον τίτλο «Ο παλιάτσος και ο ληστής». Διασκευή στη διασκευή λοιπόν ακούσαμε εμείς από τον Χάρη Κατσιμίχα. Και να η Ελευθερία Αρβανιτάκη συναντάει την ξυπόλυτη ντίβα από το πράσινο ακροτήρι, τη Σεζάρια Έβορα.

Αυτό ήταν το Σοδάδ. Με αυτό το τραγούδι γνωρίσαμε τη Σεζάρια Έβορα. Μεγάλη επιτυχία. Τραγούδι που είχε γράψει ο Σουάρες Αρμάντο Ζεφερίνο. Και τους ελληνικούς στίχους που ακούσαμε από την Ελευθερία Αρβανιτάκη ο Μιχάλης Γκανάς. Η Σεζάρια Έβορα διέγραψε πολύ σπουδαία καριέρα. Γνώρισε την επιτυχία όμως σε μεγάλη ηλικία. Ένας από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς στο πράσινο ακροτήρι είναι ο Τεόφιλο Τσάντρε. Η Λίνα Νικολακοπούλου έχει γράψει τώρα εδώ στίχους και η Δήμητρα Γαλάνη τραγουδάει «Un πινσελάδα». Με τη Σεζάρια Έβορα.

Αρμόδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τον ήχο. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Και ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σας. Μας βρίσκεται και επίσης και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Και μπορείτε εκεί να αφήσετε το μήνυμά σας.

Αυτή είναι η αγάπη μας που καίει δύο αιώνες, τα καλοκαίρια μοναχή και έρημοι τους χειμώνες. Μιχάλης Μπουρμπούλης στους στίχους, Μάνος Χατζηδάκης με τη Μαρία Δημητριάδη, από τον κύκλο τραγουδιών για την Ελένη. Από τον ίδιο κύκλο είναι και το επόμενο τραγούδι, το ομότιτλο. Εδώ ο Μάνος Χατζηδάκης έχει γράψει και τους στίχους. Δεν θα το ακούσουμε με τη Μαρία Δημητριάδη, θα το ακούσουμε με την Αλεξάνδρα.

Ελένη, Μάνος Χατζηδάκης, με τη φωνή εδώ της Αλεξάνδρας από το ομότιτλο κύκλο τραγουδιών. Οι φωνές τώρα της Δήμητρας Γαλάνη και του Μανώλη Μητσιά σε ντουέτο. Λίνα Νικολακοπούλου στους στίχους, η μελωδία του Μίκη Θεοδωράκη. Αχ, έλα κι άναψε το φως, τα χρόνια να μοιράσω. Και μείνε στο παράθυρο να διώχνεις τα παλιά. Έλα και τράβα τη σκεπή, να φύγω, να πετάξω.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ένα λαϊκό βαλσάκι τώρα του Χρήστου Νικολόπουλου και του Χριστόφορου Μπαλαβανίδη. Η Χαρούλα Αλεξίου το τραγουδάει. Βήμα, βήμα.

Το σκαλοπάτι σου, τι να πω, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη, μια λαϊκή καντάδα. Και ήταν το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα. Πλανόδια ήταν οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και το Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής για τις επόμενες δύο ώρες. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Από Δευτέρα πάλι τα ξαναλέμε. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα.

Έτσι, ξεκινώντας, να διώξουμε τους φόβους, να διώξουμε τα δύσκολα, να διώξουμε τις ανησυχίες που πιθανότατα υπάρχουν στις ψυχές μας, στο μυαλό μας, στις καρδιές μας, στις υπάρξεις μας, και να τα αφήσουμε όλα στην άκρη. Μη φοβηθείς καθόλου. Υπάρχουν πάντα δίπλα μας άνθρωποι οι οποίοι φροντίζουν να είμαστε καλά. Τους διατηρούμε, τους έχουμε, τους αγαπάμε και τους νοιαζόμαστε. Με Βίκη Καρατζόγλου, σε στίχους και μουσική του Μπάμπη Βαρθακούρη, «Μη φοβηθείς», από το άλμπουμ «Τα όνειρά μου αληθινά». Ξεκινήσαμε και απόψε, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Κέβης επέστρεψε ακμεότατος και θα είναι στη ρύθμιση του ήχου μαζί μου μέχρι τις 2 που θα πάμε συντροφιά. Μπήκαμε ήδη στο Σαββατοκυριακό. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Ποιος γιορτάζει, για να δούμε. Ο Θεολόγος γιορτάζει σήμερα και η Θεολογία. Τα χρόνια μας πολλά και καλά.

Ξυπνήσανε λοιπόν και τα λιχτολούλουδα, έπεσε το σκοτάδι εδώ και αρκετή ώρα και ήρθαν τα νυχτολούλουδα να συναντήσουν αυτούς που περπατούν τη νύχτα, που τραγουδούν τη νύχτα και που θέλω να πιστεύω ότι περνάμε πολύ καλά τη νύχτα. Ευτυχία Μητρίτσα ήταν η στίχη του από τη Δήμητρα Νεοφύτου, η μουσική από τον Νίκο Καλίνη. Βέβαια, αυτή την απορία δεν την κατάλαβα τώρα. Καλημέρα, αφού άλλαξε η ημέρα. Μετά τις 12 το βράδυ, επειδή ξεκινάει η καινούργια μέρα, λέμε καλημέρα. Πολύ απλά. Μας ακούτε λοιπόν και στο ΕΡΤΕΚΟ. Απορία μερικές φορές που έχετε. Κάτι απορίες μ' αρέσουν όμως, γιατί μ' αρέσει και να τις λύνω. Λοιπόν, μας ακούτε και στο ΕΡΤΕΚΟ και ζωντανά και on demand. Δεν το ξεχνάτε ποτέ. Μας ακούτε επίσης και ψηφιακά στο DAB Plus, όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Η επικοινωνία μας είναι μέσω Viber. Πληκτρολογείτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και μας στέλνετε βεβαίως την πιο γλυκιά σας καλημέρα.

0: καρδιούς.
1: Η καρδιά μας κινδυνεύει, κινδύνους πολλούς διατρέχει και από φίλους και από εχθρούς. Και θα βάλω εγώ και την παρένθεση και θα το τονίσουμε στην παρένθεση, κυρίως από φίλους κινδυνεύει η καρδιά μας. Αυτά που εκεί που δείχνουμε τη μεγάλη εμπιστοσύνη, αυτοί την εκμεταλλεύονται. Αυτοί την εκμεταλλεύονται και κάνουν αυτά που θέλουν. Λοιπόν, Στάμος Σέμψης, μουσική Μιχάλης Μπουρμπούλης στα λόγια. Μελίνα Κανά από το 1997 και από το άλμπουμ «Γενναίοι Έρωτες». Αχ, να περάσει ο πυρετός. Είμαστε στα 19 λεπτά. Μετά τα μεσάνυχτα ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Να δούμε λίγο τα τις ημέρες που ξημερώνει. 26 Σεπτεμβρίου είναι Διεθνής ημέρα. Ακούστε τώρα. Διεθνής ημέρα για την ολική κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Μάλιστα. Καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το Δεκέμβριο του 2013. Ακόμα φυσικά δεν τα έχουν καταφέρει. Είναι από τις κύριες προτεραιότητες του ΟΗΕ από το 1946 η ολοσχερής εξάλειψη των πυρηνικών όπλων. Υπολογίζεται τώρα ότι 14.500 πυρηνικά όπλα είναι στα απλοστάσια των χωρών αυτών που κατέχουν τα πυρηνικά. Το ζήτημα λοιπόν της εξάλειψης είναι στην πρώτη γραμμή των ενεργειών του ΟΗΕ. Ξεκίνησε αυτή η ιστορία το 1946, να συζητείτε, 2013, τι έχουμε, 2026. Δεν νομίζω να εξαφανίστηκαν τα πυρηνικά.

κλείσει. Έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Ήταν η αλήθεια.

αν ξυπνήσεις με αυτή την προϋπόθεση. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Λυκαβητό το 2003, Μανώλης Λιδάκης, η μπαλάντα του Κυρμέντιου, ποίηση του Κώστα Βάρναλη, η μουσική από τον Λουκά Θάνου. Έτσι τα πράγματα στη ζωή, ξέρετε, θέλουν και λίγο διαδραστικότητα, δηλαδή δεν αρκεί και μόνο να τα συζητάς ή να τα λες. Θέλει και λίγο το πράγμα να αρχίσει να έτσι, κουνιέται, να μετακινείται και σε σκέψεις ανθρώπων και σε αντιδράσεις ανθρώπων. Πιθανόν να έχει κάποιο αποτέλεσμα, μπορεί και να μην έχει τίποτα. Ο Λάκης Παπαδόπουλος έχει γράψει τη μουσική, ο Άκος Δασκαλόπουλος έχει γράψει τα λόγια, ο Μίλτος Πασχαλίδης ερμηνεύει ξημερώματα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες Κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα.

Την έχουμε αφήσει αυτή τη χαραμάδα με θέληση μεγάλη και πίστη και υπομονή. Αυτή τη χαραμάδα να περάσει φως, να μπουν χρώματα, φωνές, να μπουν όνειρα, να μπουν ταξίδια. Όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε, όλα αυτά που πιθανόν να μας λείπουν, να μπουν άπλετα μες στη ζωή μας και να τα καθοδηγήσουμε εκεί ακριβώς που θέλουμε. Αν και όταν μπαίνουν ξαφνικά, ξέρετε, είναι πολύ καλύτερα. Γιατί εμείς πάντα κάνουμε λάθη. Εγώ το έχω αυτό το συνήθειο. Όταν έρχεται κάτι καλό, πάντα λάθος το χρησιμοποιώ σε εισαγωγικά. Εντάξει. Τώρα πώς θα καταφέρνω, δεν ξέρω, είναι μαγικό. Είναι σκοτάδι. Σοκράτης Μάλαμας, Γιώργος Αθανασόπουλος έγραψε τα λόγια, η μουσική και η ερμηνεία από το Σοκράτη. Από το άλμπουμ Έξω μας έφερε στα 25 λεπτά πριν από τη μία. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 102,9. Ο φίλτατος Γιώργος Σκεύης φροντίζει τον ήχο. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Είμαστε όλοι μέσα σε ένα χρυσό κλουβί. Διαφωνείτε?

Αυτά είναι λοιπόν τα ωραία ταξίδια, τα ωραία ταξίδια της καρδιάς που γίνεται ουρανός, ανοίγει και εκεί βρισκόμαστε, παίρνουμε τη δική μας διαδρομή, το δικό μας στόχο και ταξιδεύουμε και δεν πιστεύουμε ποτέ όμως, δεν πιστεύουμε στο κλουβί του λογισμού, αυτό το κλουβί της λογικής που όταν το βάζεις μπροστά το μόνο σίγουρο είναι να φτιάχνεις τη ζωή σου χειρότερα από ό,τι καλύτερα. Η λογική χρειάζεται μόνο επάγγελμα, χρήμα. Τελείωσε. Σε όλα τα υπόλοιπα, έρωτας και αγάπη. Στοιχημοσική Θοδωρής Κοτονιάς, ερμηνεία ο Θοδωρής βεβαίως, μαζί με την Αναστασία Φεργαδιώτη. Ήταν το χρυσό κλουβί. Έρχεται η Γεωργία. Δεν ακούσαμε καθόλου αυτή την εβδομάδα Γεωργία Νταγάκη. Λάθος μου. Η στίχη του Νίκου Μωραήτη, η μουσική του Χρήστου Νευρίδη, θα οδηγήσει το χώρο μας.

Σεμπρεβίβα, Πάνος Μπούσαλης, Αναστασία Μουτσάτσου και η στίχη και η μουσική από τον Πάνο Μπούσαλη. Σεμπρεβίβα, το έψαχνα το πρωί για να δω τι είναι ακριβώς η Σεμπρεβίβα. Είναι ένα μικρό, λέει, χρυσοκίτρινο λουλούδι που μένει ανθισμένο για πάντα και είναι το σύμβολο του νησιού των Κινθήρων. Συμβολίζει, λέει, την αιώνια αγάπη και την Αθανασία. Ωραίο λουλούδι, Σεμπρεβίβα. Ο μύθος, λέει, η παράδοση, έτσι, όταν ο Πάρης έκλεψε την ωραία Ελένη, σταμάτησαν, λέει, στα Κύθυρα. Για να καθησυχάσει την Ελένη σχετικά με τη διατήρηση της ομορφιάς της, της έδειξε, λοιπόν, το χρυσαφί λουλούδι και της είπε πως η ομορφιά της θα μείνει αναλύωτη στο χρόνο, όπως η Σεμπρεβίβα. Μπράβο, λοιπόν, του Πάρη, μπράβο και της Σεμπρεβίβας, μπράβο και της ωραίας Ελένης. Ωραίος μύθος, λοιπόν, αυτός. Λοιπόν, να στείλουμε καλημέρες και καλό Σαββατοκύριακο, οι πρώτες της βραδιάς. Πρώτα στο Μιχάλη που μας ακούει στο Μίσιγκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στη Σαλαμίνα, στο Κολωνάκι, στις Σέρες, στο Λαύριο, στα Βρυλίσια, στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πτολεμαΐδα και θα στείλουμε όλοι μαζί μία ξεχωριστή καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς στην όμως όμορφη Σμύρνη, που μου γράφει φίλη μας η Χρυσούλα ότι μοιάζει πολύ με την παραλία της Θεσσαλονίκης. Η όμορφη Σμύρνη, εκεί όπου ο ελληνισμός ακόμα πιστεύω ότι είναι ζωντανός.

Αυτές οι μαγικές ματιές, αυτή η τάση να γελάς και να ανθίζει ολόγυρα, αυτό δεν πρέπει να σταματήσει ποτέ. Είναι το χαρακτηριστικό της ζωής, της ύπαρξης, της συντροφιάς και της ευτυχίας ανάμεσα σε ενδιάνθρωπους. Να γελάτε, να γελάμε, μας χρειάζεται. Το έχουμε μεγάλη ανάγκη. Ήταν ο Βασίλης Κουλάς βεβαίως, κερί αναμένο του Νίκου Τερζή και του Γιάννη Κότσιρα. Άλλη ερμηνεία που μου έστειλαν για το Siempre Viva. Λοιπόν, το Siempre λέει είναι το πάντα. Το Viva είναι η ζωή. Βεβαίως, το δέχομαι και αυτό και το κρατάμε. Όπως κρατάω και τον Γιάννη Κότσιρα που έγραψε. Το Viva είναι η ζωή. Βεβαίως, το δέχομαι και αυτό και το κρατάμε. Όπως κρατάω και τον Γιάννη Κότσιρα.

Γιάννης Κότσιρας, παράθυρο στο άπειρο. Αυτή η μαγική δυνατότητα που έχει η παλιά αγάπη να σε ξαναφέρνει τη ζωντάνια, να σε ξαναγεννά, να σε ξανααναμορφώνει, γιατί όλοι έχουμε διαμορφώσει καταστάσεις στη ζωή μας. Οι παλιές αγάπες όμως μένουν και αφανίζονται ξαφνικά και εκεί δημιουργείται λοιπόν μια καινούργια λάμψη. Μια διαφορετικότητα στην πορεία της ζωής. Τυχεροί όσοι το έχετε ζήσει αυτό, τυχεροί πιθανόν και όσοι το ζήσουμε στο μέλλον. Ή μήπως προλάβαμε, δεν ξέρω. Πάντα να αφήνουμε τα ερωτηματικά αυτά να πλανώνται. Για να προετοιμάσουμε τώρα την επόμενη ώρα, γιατί πλησιάζουμε στη μία, να σας πω καταρχήν ότι ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Προετοιμάζουμε λοιπόν την επόμενη ώρα, αρετή, Παντελής Κυραμαριός και Πλέγμα.

0: μια στιγμή αρέτη.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ευχαριστούμε.
1: Εμείς ευχαριστούμε, Μπάμπη. Λοιπόν, αυτή η σιγουριά, αυτή η μεγάλη λέξη, η ασιγουριά, πόσες φορές έχουμε πουληθεί για τη σιγουριά, πόσες ακόμα θα πουληθούμε για τη σιγουριά, τη δική μας, του άλλου, της άλλης, των άλλων, αυτή η σιγουριά, το, να νιώθεις σίγουρος μην και συμβεί κάτι. Κοιτάω και καθρέφτη, έτσι, για να μην με κακολογήσετε. Μπάμπη Στόκας, λοιπόν, πουλάμε, Μάνος Ξηδούς, ο δημιουργός. Ήταν από το άλμπουμ του Μπάμπη Στόκα, τραγουδίστε, μην ντρέπεστε, μην ντρέπεστε καθόλου, τραγουδίστε, μεταξύ μας είμαστε και λίγο φάλτσι να είμαστε. Εντάξει, εμένα με ακούει ο Στέβης, ο Γιώργος Στέβης, που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Εσάς ίσως να σας ακούν και περισσότεροι, να τους απομακρύνετε, αν υπάρχει τέτοιο θέμα. Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλώς ήρθατε οι νέοι μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Όπως σας είπα και πριν, ο φίλτατος Γιώργος Στέβης ρυθμίζει τον ήχο μέχρι τις 2 που θα πάμε συντροφιά. Είπαμε να έρθει φθινόπωρο. Λίγο χειμώνας μου ήρθε και θυμήθηκα το φλεβαριάτικο.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Ορφέας Περίδης, ήταν το Φλεβαριάτικο, αν και από ό,τι μου λέει ο Γιώργος θα φτιάξει, λέει ο καιρός, δεν θα συνεχιστούν αυτές οι θερμοκρασίες εκτός εποχής, θα φτιάξει, θα γίνει καλύτερος, τουλάχιστον για την Αττική μιλάω, τα βόρεια βεβαίως πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, δεν είναι η εποχή τώρα να έρθει νωρίς το κρύο, λίγο πιο μετά... Να έρθει. Εκεί, προς Γενάρη. Πολύ σωστά, συμφωνώ. Νίκος Γιώγαλας, η μουσική Ισαάκ Σούσης, έγραψε τα λόγια. Η ενορχήστρωση ήταν από τον Οδυσσέα Τσάκαλο και από τους Δράμα Μίνι, από το άλμπουμ Άλλες Φωνές. Πάντα μας ακούτε μέσω Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία παραμένει μέσω Viber, πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Σε λίγο θα σας στείλω καλημέρες και καλά Σαββατοκύριακο. Να έχουμε το Όρισμο Χρωματιστές του Γιώργου Σταυριανού. Το έχουμε ακούσει σχεδόν από όλους τους ερμηνεύτες. Δεν το είχαμε ακούσει όμως παρέα από τον Πάνο Κατσιμίχα.

Από τα ωραιότερα τραγούδια του Βασίλη. Κι αν ρωτήσει λοιπόν τα άστρα η μάνα μου, εκεί ψηλά που είναι μαζί τους, κι αν σας ρωτήσει αν έμαθα, να της πείτε ότι έμαθα. Έμαθα να ζω και έμαθα πολύ πολύ καλά. Βασίλης Παπακωνσταντίνου, η μουσική του Αλέξανδρου Χατζηνικολιδάκη, η στίχη από τον Χρήστο Φλουρί, τα ρολόγια δείχνουν 20 λεπτά μετά τη μία. Ώρα να στείλω καλημέρες και καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ. Θα ξεκινήσω από το Δίδυμότυχο. Καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο, την αγάπη μας στις Μιλιές, στο Πήλιο, στην Αδριανή, στην Δράμα, στην Πρέβεζα, πολλούς χαιρετισμούς, στην Έδεσα, την καλημέρα μου, στην Κοζάνη, βεβαίως, και στις Τρεις Κυρίες, δύο και μία, που στείλατε τα μηνύματά σας στο Viber. Εδώ, στη γειτονιά μας, στην Κηφισιά, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, και το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο στη νυχτερινή βάρδια του φίλου μας από την ΚΟ.

Και όταν έχει συνηθίσει να βλέπει τον άλλον να γελά πολύ συχνά, δηλαδή καθημερινά και κάθε λίγο και λιγάκι, και να το χαίρεται και να βγαίνει από την ψυχή του, σου κακοφαίνεται, βρε παιδί μου, αν τον δεις μία ημέρα να είναι έτσι το πρόσωπό του, λίγο θλιμμένο, λίγο κακόκεφο, σου κακοφαίνεται. Σκεφτείτε όλο τον κόσμο που βλέπουμε γύρω μας σε αυτή την κατάσταση. Καθόλου γέλιο, κακόκεφα πρόσωπα, έτσι με μια άσχημη εικόνα. Γιατί σκεφτόμαστε τα προβλήματα, δεν τα αφήνουμε στην άκρη. Το βράδυ ας τα αφήνουμε τουλάχιστον. Να σε δω να γελάς λοιπόν, έχει λείψει πολύ. Κίτρινα ποδήλατα που σημαίνει Γιώργος Παντελιάς, τα αδέρφια Γιώργος Παντελιάς και Αλέξανδρος Παντελιάς. Στα 24 λεπτά μετά τη μία, να ταξιδέψουμε λίγο στον ουρανό. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και Ενδελέχεια, μικρός που είσαι ουρανέ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.

Να μπορείς να δίνεις με ένα βλέμμα, με μία ματιά και μόνο. Να δίνεις σάρκα σε νοήματα χαμένα. Αυτές οι ματιές που πολλές φορές είναι τόσο δυνατές και τόσο έντονες που ξεκαθαρίζουν τα πράγματα μια και καλή. Άλλες φορές βέβαια υπάρχει και το ενδεχόμενο της παρεξήγησης, αλλά είναι λίγοστες. Το βλέμμα είναι εκείνο που είναι πάντοτε, για μένα τουλάχιστον, καθοριστικό. Η μουσική και η στίχη από την Παυλίνα Βουλγαράκη. Ήταν η Παυλίνα, μαζί της στην ερμηνεία ο Πάνος Μουζουράκης. Ήταν η Λαβύρινθη. Είμαστε 25 λεπτά πριν από τις 2. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9 και σε όποια άλλη συχνότητα ακούτε σε όλη τη χώρα. Την καλημέρα μας, καλό Σαββατοκυριακό να έχουμε μαζί τη νύχτα. Ο φίλτατος Γιώργος Κέβης φροντίζει τον ήχο. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ας χορέψουμε σε ένα έτσι ιδιαίτερο στυλ.

Αυτό ακριβώς. Και δύναμη γυρεύω και όλο χορεύω. Ωραίο, ωραίο τραγούδι από τους Ντο Δίεση, δηλαδή την Μπένι Ραμαντάνη και τον Δημήτρη Μύτη. Η στίχη και της Πέννης, η μουσική, ο Δημήτρης Σονίτης συνεργάστηκε με τον Μάξιμο Δράκο. Λοιπόν, θα στείλω οπωσδήποτε, θέλω να στείλω οπωσδήποτε την καλημέρα μου, πολλούς χαιρετισμούς και καλό Σαββατοκύριακο, στοιχείο που μας ακούει το ζευγάρι, την αγάπη μου. Και να του στείλω και ένα τραγούδι, δεν ξέρω αν σας αρέσει, είναι ολοκαινούριο, κυκλοφόρησε τον Ιούλιο φέτος. Είναι μια πολύ ωραία διασκευή σε στίχους του Ναπολέοντα Ελευθερίου, η μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα. Είναι από τους Λοκομόντο η διασκευή και έχει να κάνει με τον Πενιντάρι. Περάσαμε και από αυτό το στάδιο.

Εξαιρετική διασκευή από τους Locomondo, ο Πενιντάρης και πολλές αλήθειες, έτσι γράφει, και ακούσαμε πάρα πολλές αλήθειες, και κυκλοφορεί σαν εικοσάρης και είναι ωραίος σαν εραστής. Αυτά για τον Πενιντάρη. Για τις μεγαλύτερες για τις μεγαλύτερες ηλικίες, μη γελάς καθόλου, ίσως να χρειαζόμαστε πυροσβεστήρα.

θάλασσα. Έτσι, να κάνουμε μία προσπάθεια να κρατήσουμε λίγο τη θάλασσα, να κρατήσουμε λίγο το φθινόπωρο, όπως μπορούμε τουλάχιστον, με τη δύναμη των τραγουδιών, γιατί ξέρετε, έχουν απήχηση τα τραγούδια. Απλώνονται στον ραδιοφωνικό αέρα, αυτό μεταφέρεται στον αέρα της ύπαρξής μας και από εκεί και πέρα μπορούμε να αλλάζουμε λίγο και τις εποχές. Τι σκέφτομαι ο άνθρωπος. Γιώργος Μίχας έγραψε και τη μουσική, έγραψε και τα λόγια στη θάλασσα. Ήταν διασκευή από τον Παπαζό και την Ινα Μαζάνη, το Βασίλη Παπαζότο δηλαδή. Να στείλω οπωσδήποτε, θέλω καλημέρες, πολλούς χαιρετισμούς στην αγάπη μου και καλό Σαββατοκύριακο στην Μηχανιώνα, στους καινούριους μας φίλους εκεί. Πολλούς χαιρετισμούς και βεβαίως στην πατρίδα μου. Μια καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και καλό χειμώνα βεβαίως στο ναύπλιό μου. Πάμε, γιατί λένε ότι άλλο το να περιμένεις, άλλο το να μάχεσαι, άλλο να πηγαίνεις και άλλο είναι να έρχεσαι.

Κάπως έτσι συμβαίνουν αυτά. Το ένα φέρνει το άλλο. Είναι δίδυμα. Σα σκουλαρίκια. Προηγείται το ένα, έπεται το άλλο ή αντίστροφα. Τώρα δεν ξέρω με ποια σειρά. Πάντως κάπως έτσι συμβαίνουν τα πράγματα. Τα έχουμε ζήσει. Δεν είναι. Τα συναντάμε πρώτη φορά. Λεωνίδας Μαριδάκης, Μάρθα Φριτζίλα. Δίδυμα σε σκουλαρίκια. Δίδυμα σαν σκουλαρίκια. Σε στίχους του Δημήτρη Λέτζου. Προτελευταίο τραγούδι απόψε. Για θα κλείσουμε με ένα εξαιρετικό ορχιστρικό. Θα αλλάξουμε λίγο ύφος, έτσι να σας αναστατώσω λίγο πριν σας πούμε καληνύχτα.

όνειρα της Κυριακής κοστίζουν ακριβά γενικά τα όνειρα στη ζωή μας. Κοστίζουν ακριβά. Είμαστε όμως διατεθειμένοι να τα πληρώσουμε και πανάκριβα. Η μουσική και η στίχη από τα υπόγεια ρεύματα. Γιώργος Δαλάρας και υπόγεια ρεύματα. Ασημένια σφίκα. Φτάσαμε στο τέλος μας. Και για απόψε θα κλείσουμε με ορχιστρικό θέμα από τον Κωνσταντίνο Βίτα. Του, τίτλος του, 2. Δηλαδή, ακριβώς όπως μας αρμόζει. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο Σκεύη που ήταν μαζί μου απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους και για την απόψινή συντροφιά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Να έχουμε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ'

0: ταξίδια που
1: δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

0: και μάλλον αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Δεύτερο πρόγραμμα παντού.

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.